Εκεί αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

0: Radio Bella, στους 103,3 FM Stereo.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: στις ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πήρε το ΟΔΙΣ προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων στην περιοχή πνεών βόρεια άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεσμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες. Επίσης θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Σώρος άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλόγκαν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο, ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία, με 3-2 προηγείται η Αγγλία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος

Ο τελευταίος χορός, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους σας. Με ψυχραιμία να περπατήσει και αυτή η εβδομάδα, να δούμε τι θα δούμε. Γιατί καταρχήν είναι πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έτσι. Γιατί ο Ιούλιος μπήκε στη ζωή μας Τετάρτη. Αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι φωτιές. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω και για την ιστορία του ωραίου κάστρου και για την ιστορία της Ινώης. Ρωτώντας χθες κάποια πράγματα με αφορμή τις δύο αυτές πυρκαγιές. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την επιστροφή. Χθες είχε πολλή επιστροφή, λέει, λογικό, διότι πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο και αρκετός κόσμος εξέδραμε για το τριμεράκι, για το διμεράκι τέλος πάντων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως για τον δρόμο της επιστροφής. Και μου λέγανε χθες το βράδυ φίλοι μου ότι ειδικά στο ρεύμα Κορίνθου Αθηνών είχε πάρα πολύ κίνηση, όπως επίσης, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας με τα γνωστά και μη εξαιρετικά προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή με τις κινητοποιήσεις με αφορμή τα δρομολόγια τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνονται από τα πολλά πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως. Και μαθαίνω ότι 17-18 του μηνός θα έρθει και άλλο πλοίο, λέει, για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας. Πού θα μπουν όλα αυτά τα πλοία? Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα φεύγει λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα. Θα φεύγει, λέει, 8 και κάτι και θα έχει επιστροφή δρομολογίου αυθημερών από τα Κυκλαδονήσια που θα πηγαίνει 3 παρά. Θα ξεκινάει από τον τελευταίο προορισμό για να φτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Λογικό το βρίσκω. Πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Αγγλίας με το Μεξικό 3-2. Πέρασαν στον επόμενο γύρο οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, σωστότερα. Λοιπόν, απογοητευμένοι προφανώς οι Μεξικανοί, που είναι και συνδιοργανωτές μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Αλλά ακούσατε την είδηση για την παρέμβαση, λέει, που έκανε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και πρώτο θέμα στο CNN σήμερα. Καταπληκτικό. Εκεί που το CNN έχει άλλα θέματα κλπ. Εδώ πρώτο θέμα λοιπόν αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα, λέει, του Μπαλογκάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται και το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό όντως έγινε και υπήρξε διαμαρτυρία από την ομάδα του Βελγίου. Το Βέλγιο δεν έχει αντίπαλο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα σε σχέση με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία. Το κλείσαν το σπιτάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες. Δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός, μάλιστα. Σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ τη βδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κύριος Γιαννίρης δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κυρίου Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχανή. Εκεί λοιπόν με βγαίνει το φανάρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεξιά έχει ένα μπαρ. Έχει ένα μπαρ, έτσι, ξενυχτάνε εκεί πέρα κλπ. Μου έκανε εντύπωση, είχαν βγάλει τηλεόραση έξω και ήταν 7-8 άτομα και παρακολουθούσαν τον αγώνα 4 και 5 το πρωί. Είπαμε, ρε παιδί μου, να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, εγώ δεν λέω, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, και βλέπω και τις μετρήσεις της τηλεθέασης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ποδόσφαιρο, με το Μουντιάλ. Ενδεχομένως, εντάξει, από τους 32 και μετά αρχίζει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα που πάμε και στους 16, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να το απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τις 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι η 6η μέρα του Ιουνίου. Του Ιουλίου είναι, ψάλτη, ξύπνα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο λέει: Συσσόιο Σίου, Φιλίμονος, Αρχίπου και Ονησίμου Αποστόλων, Λουκίας και Ρίξου και Εταίρων 24 Μαρτύρων,
Κυρίλου Νεομάρτυρα του Χιλανδαρινού. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για να περπατήσει. Ναι, εντάξει, Τσακαλό Δευτέρα, ξέρω, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι αλλιώς οι Τσακαλό Δευτέρες σε σχέση με άλλες εποχές του χρόνου. Πώς πάμε με τη ζέστη, παιδιά? Πώς πάμε τη ζέστη? Καλά μας πάει ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα σπίτια έχουν ζεσταθεί αρκετά λόγω σταθερά υψηλών θερμοκρασιών, μια ζεστούλα την νιώθουμε κι εμείς. Ε, θα μας τα πει αργότερα η κυρία Σούζη αναλυτικά τα ζητήματα αυτά. 19 βαθμούς βλέπω τώρα στην Αλεξανδρούπολη, στοιχεία πριν από περίπου 40 λεπτά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 20 πρωί-πρωί Θεσσαλονίκη, 19 ο Βόλος. Καλημέρα στο φίλο μου εκεί, το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πρωί-πρωί υλικό και να είναι καλά. 11 βαθμούς η Φλόρινα, 23 η Σκύρος, 19 η Λαμία, 19 και η Καλαμάτα. Καλημέρα στους Καλαματιανούς. 20 βαθμούς στα Χανιά. Όχι, 22 στα Χανιά και 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, 25 βλέπω και στην ΚΟ εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, άμα ανοίξει, άνοιξε πολύ ωραία. 24 η Ραφίνα, 23 ο Βενιζέλος και 25-26 βαθμούς εδώ στα Νότια Προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, ε, τι λέτε? Λοιπόν, βλέπω πρωί-πρωί και τους πρωινούς φίλους μου να έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Θυμίζω ότι 210-48-00-170 έως 174, ό,τι θέλετε παιδιά, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να βάλετε και θέματα πάνω στο τραπέζι, γιατί όχι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και έρχονται όλα εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, μεγάλη επιτυχία. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Μάλιστα, μάλιστα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, εφαρμόζεται, λέει, το 1932 η θερινή ώρα. Δοκιμαστικά. Στο διάστημα, λέει, από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. Εγκαταλείφθηκε όμως, λέει, στη συνέχεια. Δεν περπάτησε. Ήρθε όμως μετά η κρίση το 1972-1973. Που ήταν ακριβά τα καύσιμα και μονιμοποιήθηκε από τότε. Τώρα που λέω για τα καύσιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? Βλέπω τιμές 1,71-1,72, αλλά βλέπω και 1,66, βλέπω και 1,60. Πώς θα μειωθούν οι τιμές τώρα που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, άραγε, αναρωτιέμαι. Και τη βδομάδα αυτή θα ξεκινήσουν, λέει, και οι συσκέψεις αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θα μειωθούν, κάποιοι λένε 6 ή 10%, κάποιοι λένε ακόμα περισσότερο, προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, παρακαλώ πάρα πολύ, για να από το Σεπτέμβρη, ξαναλέω, από το Σεπτέμβρη, θυμίζω ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών. Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Λοιπόν, ποια τρία, κατά τη γνώμη σας, είναι τα σημαντικότερα, λέει, ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Οι 8,5 στους 10 που ρωτήθηκαν, ο του θαύματος, λένε ακρίβεια και κόστος ζωής. Οι 8,5 στους 10. Ο ένας στους 2, χοντρικά, ζητήματα, λέει, διαφθοράς. Οι 3 στους 10, εθνικό σύστημα υγείας. Και περίπου πάλι 3 στους 10, λίγο λιγότεροι, μισθοί και εργασιακές συνθήκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο που περπατάμε. Εντάξει, εντάξει. Γιατί καλός και ο Σαμαράς με αυτά που έλεγε χθες, πώς το λέει το...

0: επισημοποιούν την πολιτική παρουσία με το κόμμα, τέλος πάντων, το οποίο θα ιδρυθεί. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργεί κόμμα. Θυμίζω για τους νεαρότερους της παρέας ότι είχε την πολιτική άνοιξη, η οποία ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου και κάποια στιγμή ατόνισε και έφυγε για να επιστρέψει μετά στη Νέα Δημοκρατία, να γίνει και πρωθυπουργός. Ό,τι είχε γίνει τότε, τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω τώρα, γιατί είχε και μια απάντηση, λέει, του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Σαμαρά, γιατί έγινε, λέει, η δημοσιοποίηση της, του υλικού αυτού τη μέρα που είχαμε το δημοψήφισμα, θυμίζω, το 2015. Μάλιστα. Αλλά κάποιοι θυμίζουν στον κύριο Σαμαρά, γιατί κάπου είπε, τέλος πάντων, παιδί μου, ότι εγώ τους πρότεινα κάποια πράγματα και αυτοί αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και έχει πάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, λέει, από το 40 στο 20. Κάποιοι θυμήθηκαν, λοιπόν, το 2012, όταν έγιναν εκλογές στη χώρα μας, σε δύσκολες περιόδους, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, που η Νέα Δημοκρατία έπιασε 18,85%. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν από τα θικάρια τα μαχαίρια. Επιτέθηκε και στην κυρία Μπακογιάννη, είπε, λέει, 17 χρόνια, λέει, έχουν περάσει από τότε που την κέρδισα. Αν θέλει να βρει, λέει, τις λύσεις, ας τα βρει, λέει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, νομίζω, αναφορικά, ξαναλέω, με την υπόθεση της πολιτικής παρουσίας του κυρίου Σαμαρά. Μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς, λέει, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα φορτώσει αρκετά με την παρουσία του στη Βουλή, κάτι για το οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού. Άρα θα βρίσκει την ευκαιρία, λέει ο κύριος Σαμαράς, να ανοίγει ζητήματα μέσα, επαναλαμβάνω, από το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο, που ηρεί στο εμπαρόδο, γίνεται και συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει περάσει πολύ στα ψηλά. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Θέλει προσοχή η ιστορία αυτή. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά, ψάλτη. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερη σοβαρότητα από τα πολιτικά κόμματα γενικότερα. Πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιμένω και το υπογράφω. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές, προχθές είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Ρεόκαστρο και το άλλο στην Ινώη. Στο Ρεόκαστρο έγινε γνωστό ότι όλα προκλήθηκαν, λέει, από ένα αυτοκίνητο ενός 76χρονου, ο οποίος, τέλος πάντων, ήταν η αιτία να ξεκινήσει, λέει, μια πυρκαγιά και να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να καταστραφούν κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα να υπάρχει έκκληση ενός, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνου υλικού, πλαστικά κλπ, να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, να μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη καμένο πλαστικό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρυντικό για την κατάσταση της υγείας όλων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Εδώ στην Ινώη ψάχνουν να βρουν την αιτία. Βέβαια, έχω κάποια στοιχεία από συλλήψεις για μια ακόμα φορά του πυροσβεστικού σώματος. Ευτράπελα, έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά διάφοροι κάνουν ανόητες κινήσεις. Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και μεταξύ μας, ρε παιδί μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσβαση, λέει, παρά μόνο από την πλευρά εναερίων μέσων στο δασικό κομμάτι στο οποίο ακούμπησε και έκαψε η πυρκαγιά αυτή. Το ξαναλέω, θεωρητικά κάνουμε κάποιες προσπάθειες οι οποίες βάζουν νεότερους μηχανισμούς, βάζουν drones, βάζουν τέλος πάντων σύγχρονη τεχνολογία, βάζουν αεροσκάφη με επιβραδυντικά υγρά που το εφαρμόζουν και άλλες χώρες εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, κάνουν κάποιες προσπάθειες. Είδα και κάποιες πολιτικές ανακοινώσεις που έγιναν γύρω από το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχουν πρόσβαση παντού και επίγειες δυνάμεις, θα αρχίσει γνωστή τώρα συζήτηση, όχι, και να μπουν μέσα τα γκρέντερ και να ανοίξουν και θα καταστρέψουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν βάλουμε σε μια ζυγαριά το γεγονός ότι κάπου πρέπει να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί ναι μεν από αέρος γίνεται δουλίτσα, αλλά το ξεκαθάρισμα και το ξεσκαρτάρισμα γίνεται επιγείως. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν δασικοί δρόμοι, οι οποίοι, ξαναλέω, θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν, ζήτω που καήκαμε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άποψή μου βέβαια, γιατί εγώ ρώτησα χθες κάποιους ειδικούς, οι οποίοι μου λέγανε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Πρέπει να το ξαναμετρήσουμε και να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή. Σοβαρά. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων, διότι η περιοχή τάδε είναι παρθένα και είναι αποκλεισμένη. Είμαστε σε περίοδο και λόγω κλιματικής αλλαγής που πρέπει παντού, θα μου πεις αυτό προϋποθέτει άλλα πράγματα και ενδεχομένως να κόψουμε το δρόμο από κάποιους πονηρούς που μπορεί να δούνε, να βρούμε κατασκευές μέσα στο δάσος. Σωστό και αυτό. Σε μια σοβαρή χώρα πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξαναλέω, να μην μπορούν να επέμβουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου το έλεγε το 1987 πυροσβέστης πριν από 40 χρόνια, ότι αν την προλάβεις την πυρκαγιά στην αρχή, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αλλά το θέμα είναι την προλάβεις. Τι γίνεται, παιδιά, με τις τιμές στα καύσιμα? Το Brent 71 και 8 τώρα, κάποια στιγμή την Παρασκευή είχε φτάσει και στα 70. Λοιπόν, τώρα που έχουν ανοίξει οι αγορές στην Ανατολή, 71 και 8 το Brent, 68 και 5 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και στα στενά του Ορμούς, ωραία κίνηση σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά? 2, 4, 6, 8, 10, 12, καμιά δεκοσαριά πλοία πάνε και έρχονται με ανοιχτούς πομπούς. Έχω καιρό να δω τόση κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλων των πλοίων, τα οποία βλέπω με ανοιχτούς πομπούς αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνε προς τη μεριά, μάλλον πάνε να περάσουν από εκεί που έχει ορίσει η Τεχεράνη τον θαλάσσιο διάδρομο. Από την από εδώ μεριά, από τη μεριά δηλαδή του Ομάν, λιγότερη παρουσία. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά η παρουσία είναι λιγότερη, μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα τα πούμε και αργότερα. Καλώ τα παιδιά από μακριά. Λοιπόν, είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ε! Για να δούμε τι θα υποθεί εκεί. Κρίσιμη θεωρείται ο Μεσχέ, Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Κάνει, λέει, τα δύνατα δυνατά για να μην αλλοιωθούν τα πράγματα. Άμα είναι σορτή, φόρατα. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εμείς εδώ από τη δική μας πλευρά, συναντήσεις αρκετές από ό,τι μαθαίνω θα έχει ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει συνάντηση, λέει, και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, στο πλαίσιο πάντως της Συνόδου, όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλα ζητήματα για τους Τούρκους με τους Αμερικανούς, και εκεί φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρξουν εκτός από τους κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν, τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τα λέγαμε και το Σάββατο, φαίνεται να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία των Τούρκων και για τα F-35, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη θέση Καθημερινή, Κυριακάτικη, και θα πούμε δύο-τρία πράγματα μετά, για το ελληνικό λόμπι, το ελληνο-ισραηλινό λόμπι που πιέζει να παραμείνουν τα προβλήματα και η αδυναμία της Τουρκίας να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα των F35. Τα υπόλοιπα μετά, 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά και στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπουσης τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Μάθαμε και τα νέα εδώ από τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά εδώ κάπου στην που είπε στην Καλυθέα, είπε ναι. Τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, δεν πάω καταλάβω τι γίνεται. Air condition, τι μπορεί να είναι, ανεμιστήρες, τι μπορεί να είναι ρε παιδί μου. Και εκδηλώνονται πυρκαγιές. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τραγικό όπως και να το βάλει κανείς, ε. Όπως τώρα τραγικό, για να μην τρελαινόμαστε. Τώρα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, μέσα στη δικιά μας την κατάσταση. Χθες, τώρα συγγνώμη που γελάω. Χθες έκανα μια κουβέντα τέλος πάντων με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει: αμάν, μου λέει, μέσα στη μιζέρια είσαι κάθε μέρα. Λέω και εγώ: μιζέρια, ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα, μεγάλα. Αλλά τώρα λέω: αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην οδό Αλκμίνης που έπεσε η πολυκατοικία, πώς να είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, με των οικογενειών. Θυμίζω, για να μην τρελαινόμαστε, θυμάστε την άλλη ιστορία που έχει αναλάβει μάλιστα και το κράτος να τη φτιάξει εκεί απέναντι από το

0: λόγο αναφορέσεων δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι συγκλονιστικό? Λέμε εμείς τώρα, εμείς εδώ πέρα λέμε τα πατερημά μας κάθε πρωί. Ε, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Τι σου μπορεί να σου επιφυλάσει η μοίρα, ε? Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόπυργο, έχει ξεκινήσει από την Γλυφάδα, είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Όλα να πάνε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω, λέει η φίλη, όλα σχεδόν τα κανάλια ραδιόφωνα, λέει, δημοσκόπια ασχολούνται, λέει, με τον Σαμαρά. Κάτι που είναι, πιστεύω, αδιάφορο, λέει, για το 99% του λαού, απίστευτο. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδιάφορο. Καλά, αδιάφορο. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πρωθυπουργός, έχει μια δική του ιστορία, συμπεριφορά, οκ. Okay. Είναι κάποιας ηλικίας τώρα, έχει διαγραφεί προσφάτως από την Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι σημαίνει αδιάφορο, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω το αν είναι ή δεν είναι αδιάφορο θα φανεί την επόμενη μέρα της κάλπης, αν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που εκεί θα οριοθετήσει ενδεχομένως με κάποιον τρόπο και την επόμενη μέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα. Μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι ο πρόεδρος Αντώνης είπε, λέει, τον πρωθυπουργό, πρόεδρο του. Α, αυτόν τον τύπο, τον περίεργο εκεί, το Δεσσαϊκού, που έλεγε κάτι και δεν έλεγε τίποτα, ε. Ναι, το είδα και αυτό, το διάβασα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ποιος γιορτάζει, ο Άγιος Αστείος σήμερα? Μπορεί, δεν είναι. Επίσκοπος Διραχείου. Γιατί όχι. Άγιος Αστείος, για να δω. Ναι, αλλά δεν είναι με ψιλον γιώτα. Είναι με γιώτα αμέσως, κύριε Κιμιονή. Αστείου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Διραχείου. Ναι, μην το μπερδεύουμε. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει το όνομά του. Αμέσως. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ναι, 6 Ιουλίου είπαμε. Ναι, το. Εντάξει. Είπα εγώ 7. 6 Ιουλίου. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί, ξέρω εγώ. Σίγουρα είπα Ιουνίου. Εκεί τον μπέρδεψα, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Καλημέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μάκη. Ο Μάκης λέει το εξής. Ωραίο θέμα, λέει. Εμάς δεν που κάνουμε, λέει, χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό, λέει, να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτά τα χρήματα, λέει, που πληρώνουμε δεν περάνε στα έξοδα, ακόμη, λέει, επειδή η εταιρεία είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι άδικο τότε? Γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα τιμολόγια? Τι νόημα έχει? Ωραίο ερώτημα. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω κάποιον, αγαπητέ Μάκη. Δεν έχω ιδέα. Πού να τα ξέρω κιόλα, δεν είμαι και ο ειδικός. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν. Για πάμε να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, έλεγα νωρίτερα, με αφορμή την ιστορία της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία και τις δηλώσεις, την πρόθεση των Αμερικανών να δώσουν κινητήρες για τα αμερικανικά για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα λεγόμενα CAN. Γράφει, λοιπόν, η Λένα Αργύρη ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα, το πολιτικό και εντός των Ρεπουμπλικανών με την παρουσία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Καταρχήν, ακούσατε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών, να τα βάζει, λέει, με τους κομμουνιστές. Λέει, ρε παιδί μου, κομμουνιστές, Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε ένα κομμάτι και των Ρεπουμπλικανών που εναντιώνονται, λέει, στη στάση και τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε ένα κομμάτι των δημοκρατικών, για τους οποίους τους θεωρεί, λέει, ο Τραμπ ως κομμουνιστές. Είπε διάφορα πράγματα περί κομμουνισμού ο Δονάλτιος. Πριν σας πω και σας μεταφέρω, έτσι, ένα κομμάτι του ρεπορτάζ της κυρίας Λένας Αργύρη για τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές γύρω από τα ζητήματα που βάζει πάνω στο τραπέζι ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Πέτρος έχει μπει μέσα, κάτι συμβαίνει προφανώς στους δρόμους και κάτι μας μεταφέρει. Για πες μας, Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και
0: καλή
1: από
0: εβδομάδα.
1: Μένα. Καλή εβδομάδα επίσης. Μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Θεόδωρος, από Παλιό Φάλιρο προς Παραλιακή, στο φανάρι του Καλαμακίου, ναι, έχει γίνει μια σύγκρουση, 2 γιοταχή.

0: δεξιά και μεσαία λωρίδα είναι κλειστή. Υπάρχουν εκεί υλικά στο δρόμο κτλ. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Βλέπω. Ναι. Το σύστημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι,
0: σωστά,
1: και βλέπω εκεί πέρα υπάρχει σύγκρουση, τη βλέπω και έχει έρθει και τι κίνηση πρωί-πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει τώρα το σύστημα
0: έχει
1: αυτό.
0: Μπλοκάρει. Ναι. Οι δύο λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία είναι κλειστές.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
1: Αυτό θα επιβαρύνει. Αν δεν τα μαζέψουν γρήγορα, ναι, θα έχουν πρόβλημα εκεί. Γιατί θα φορτώσει. Είναι 7 παρά 20. Θα
0: είναι
1: φορτώσει
0: η ώρα τώρα να αποφορτώνει.
1: Αποφορτώνει η κίνηση. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
0: Υπομονή. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα μια και λέει ο Πέτρος για τα της κίνηση, να σας πω ότι το ρεύμα ανόδου βλέπω πρωί-πρωί. Δεν βλέπω. Εντάξει, εννοώ και το ποτάμι, έτσι. Το ρεύμα ανόδου, όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί περίπου στο ύψος της Δυραχείου αρχίζει και έχει λίγο κάποια ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα. Όχι κάτι σημαντικό, επαναλαμβάνω. Αλλά έχει σε κάποια σημεία στο ρεύμα ανόδου πρόβλημα. Βλέπω εκεί στη Φυλή το Καματερό. Και πάλι, όχι πολύ φορτωμένα τα πράγματα, αλλά είναι υπαρκτά. Και για να δω, εντάξει, και στο Χαϊδάρι, κλασική κίνηση, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Και εδώ λιγότερη μεν, υπαρκτή δε η κίνηση, ανατμήματα ακινητοποιήσεις σχεδόν και πάει έτσι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως επίσης Χιστούς Καλαμαγκά, μικρά προβλήματα, υπαρκτά όμως, για να πούνε ότι παιδιά εδώ είμαστε. Α, και στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Α, βέβαια φεύγουν τα πρωινά πλοία, τώρα πλέον θα είναι κλασική διαδικασία αυτή για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Υπομονή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Γράφει λοιπόν η κυρία Αλένα Αργύρη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελληνική κοινότητα των βουλευτών αλλά και των γερουσιαστών, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική πλευρά να βάλει όρους, ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφάσεις, για τις αποφάσεις οι οποίες ανακοίνωσε τυπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο φόβος, λέει, της αντίδρασης του Λευκού Οίκου όμως, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες έρχονται το φθινόπωρο, φρενάει, λέει, κάποιους βουλευτές οι οποίοι, λέει, είτε απέχουν από τις πρωτοβουλίες, είτε είναι πιο γενικότερα επιφυλακτική. Η κυρία Μαλιωτάκη, η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, άσκησε, λέει, δημόσια κριτική στον Ερντογάν, απέφυγε όμως να στηρίξει, λέει, το κοινό ψήφισμα κατά της πώλησης αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το μαχητικό ΚΑΝ. Διαβάζω λοιπόν ότι είναι ενδεικτική η περίπτωση, λέει, της κυρίας Μαλιωτάκη, αν και διαχρονικά αποτελεί, λέει, μία από τις πλέον δραστήριες συμμάχους του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σχεδόν σε κάθε σοβαρή διακομματική πρωτοβουλία. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Φοβάται, λέει, και την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στην ίδια γραμμή και ο Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος επί σειρά ετών έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του κοινοβουλευτικού βάρους στις προσπάθειες προώθησης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στο Κογκρέσο, έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτή τη φορά δίστασε να στηρίξει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη δυσφορία, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Και το καλύτερο, ακούστε. Για τους Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, οι προσδοκίες, λέει, για δημόσια διαφοροποίηση ήταν εξ αρχής περιορισμένες, καθώς πρόκειται, λέει, για δύο από τα νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών και η πολιτική παρουσία τους στο Κογκρέσο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη στήριξη, λέει, του Δονάλτιου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά επίσης εκδηλώθηκε, λέει, μέσα από μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών του ελληνικού τμήματος. Αντιπαράθεση, ξαναλέω, έτσι. Η Ντίνα Τάιτους, η κυρία Τάιτους είναι στο Viva Las Vegas, είναι στη Νεβάδα. Βέβαια. Αναδημοσίευσε, λέει, η ανάρτηση της Νικόλ Μαλιωτάκη, στην οποία η ρεπουμπλικανή βουλευτής επέκρινε τον Ερντογάν, συνοδεύοντας τη, λέει, με σκοπτικό σχόλιο ότι αφού εκφράζει δημοσίως τόσο, λέει, επικριτικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύεται, λέει, να στηρίξει και τις πρωτοβουλίες της για τα F-35. Θυμίζω ότι η Τάιτους ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλά, δεν λέω, κύριε Διευθύντρια, έχουμε διαφημίσεις. Πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες μια συνέντευξη του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Γκρόσι, η ψάλτη. Ο κ. Γκρόσι είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος λέει, συγγνώμη, ενδεχομένως προαλήφεται, λέει, και για νέος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει μια συνέντευξη στον κύριο Βασίλη Κοστούλα στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, επαφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι το ξαναβλέπουμε το ζήτημα των πυρηνικών και αν πρέπει να έχουμε πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουμε ένα τμήμα των αναγκών για την ενέργεια στη χώρα. Λέει λοιπόν τα εξής. Έχω συζητήσει, λέει, το θέμα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει, λέει, σε βάθος τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα, διότι πρόκειται, λέει, για ένα ακόμα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ε! Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκρόσι, να αποκλειστεί από την επιλογή αυτή εφόσον αποφασίζει ότι τη χρειάζεται. Δεν βλέπω κανέναν λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει έναν μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα. Υπάρχει ασφαλώς μια συγκεκριμένη πορεία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ρωτάτε λοιπόν, θα λέγατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης τέτοιας προοπτικής? Θα έλεγα ακριβώς αυτό, απαντάει. Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία, ωστόσο οι συνομιλίες της Ελλάδας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προχωρούν. Αυτά και για τα πυρηνικά. Θυμίζω, απέναντι οι Τούρκοι στο Ακούγιο φτιάχνουν, έτσι. Στο Ακούγιο, στο οποίο προσέξτε, είναι στα τελειώματα, δεν είναι ότι φτιάχνουν. Έχουν πάρει και δάνειο από τους Ρώσους για να τους κατασκευάσουν το ρώσικο καταπληκτικό αυτό. Δεν είχαν τα λεφτά, ζητήσανε δάνειο από τη Ρωσία, τους έδωσε η Ρωσία για να πληρώσουν τη Ρωσία για να φτιάξει τα πυρηνικά, την πυρηνική κατάσταση, παλιά τεχνολογία. Όχι αυτό που λέμε εμείς περί μικροάρθρωτο πυρηνικό σταθμό. Θα πεις τη διαδουλειά, δεν κάνει ψάλτη. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πει.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
18: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
8: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά, περίπου 9 λεπτά πριν από τις 7, είναι Δευτέρα, είναι η 6η μέρα του Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους, ναι τσακάρω Δευτέρα, ξέρω, οκ, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή παιδιά, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα έως και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά, 2-3 πολιτικά που θέλω να σας πω, θα μου πεις πολύ, πολλά πολιτικά ψάλτη πέσανε τη εβδομάδα, σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με την απόφαση του Γιώργου Καραμέρου. Συνάδελφος ο κύριος Καραμέρος, δημοσιογράφος δεν θέλω να πω, όχι ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Εμείς είμαστε αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και καλός συνάδελφος η αλήθεια είναι ο Γιώργος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παρετείται λοιπόν και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δύο πράγματα. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί ένας τρόπος για να ενταχθούν κάποιοι στο νέο κόμμα να μην έχουν βουλευτική έδρα, όσοι είναι να πάνε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν την τακτική αυτή. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτός λέει που θα αντικαταστήσει, καταρχήν άλλο ευτράπελο είναι το τι θα γίνει τώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μου πεις ψάλτη? Διότι αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος στην Ανατολική Αττική ήταν ο κύριος Πίρτζης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν προτίθεται λέει να αναλάβει, διότι και αυτός βρίσκεται κοντά, αν και εφόσον, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο επόμενος είναι λέει η κυρία Κοροβέση, η οποία κυρία Κοροβέση βρίσκεται στο κόμμα του Κασελάκη. Το μπέρδεμα του μπερδέματος. Όπως και να έχει πάντως, 11 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. 11 του μηνός, είναι πότε, το Σάββατο? Το Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή. Όχι, ναι, το Σάββατο 11 του μηνός. Για να δούμε τι θα δούμε. Άλλο ένα θέμα που θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν θέλω να τα προσπεράσουμε αυτά γιατί μερικές φορές και εγώ ξεχνιέμαι, είναι η ιστορία της συζύγου του κυρίου Νίκου Φαραντούρη, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τώρα είναι ξελέγιος ευρωβουλευτής. Μπέρδεμα, ξαναλέω, μπέρδεμα του μπερδέματος, δεν υπάρχει. Ο κύριος Φαραντούρης ήταν ξελέγη με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, okay. Και αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι φοριακός, κάτι τέτοιο, αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Φαραντούρης για τα προσόντα της σύζυγου κλπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει αν έχει ή δεν έχει κάποιος προσόντα, αλλά το ζήτημα, κατά ποινή μου άποψη, είναι το νόμιμο και το ηθικό. Το γνωστό και μη εξηρετέο μεγάλο θέμα το οποίο κατά καιρούς λέμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι τι λέμε, διότι καλό θα είναι να αποφεύγονται γενικά τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν και οικονομικές τέλος πάντων εξελίξεις σε έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινείται από τη μία μεριά στην άλλη. Θα έλεγα λοιπόν, καλύτερα για να μην υπάρχει μουρμούρα και για να μην υπάρχουν υπονοούμενα και να μην υπάρχουν θολά σημεία κλπ, καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί, καινούργοι και παλιοί, να αποφεύγουν τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται όταν εμπλέκονται πρόσωπα του προσωπικού τους περιβάλλοντος, της οικογένειας τους ενδεχομένως, να έχουν, θα μου πεις αυτό όμως δεν είναι κακό, ενδεχομένως είναι κακό, αλλά είναι το, πώς να σου πω, το τίμημα του ότι κάποιος είναι στη δημόσια σφαίρα. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος σε όλα και να μην δίνεις λαβές να σε κακοχαρακτηρίζουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια σας το λέω. Κρυστάλλινος. Δηλαδή το φως να περνάει μέσα και να μην σταματάει πουθενά. Μα πουθενά. Και για να κλείσω, το λέω και το ξαναλέω εδώ και κάμποσες εβδομάδες, για την υπόθεση της Ιεράς Μονή Σινά. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες, λέει, για το περιουσιακό βρίσκονται σε καλό σημείο. Βέβαια, το καλό σημείο δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακόμα όμως, επίσης δεν έχει τελειώσει η ιστορία της υπηκότητας του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής Σινά, που συνήθως έχει και αιγυπτιακή υπηκότητα. Όπως και να έχει όμως, επειδή το μοναστήρι έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν, τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
24: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με Μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Για σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
25: Οχ, φτάσαμε.
24: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
26: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
28: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
30: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
29: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
30: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
29: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
30: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
29: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
31: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
29: Σιγά μη τα άφηνα.
31: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
32: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
33: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
32: Τώρα!
33: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
34: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα.
35: Η ώρα είναι 7.
36: Perfume Lab.
2: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Πέλα FM.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρεκή, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσει σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Χωρίς ενεργό ενίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα σε 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από την Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξη με συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μέντζαμιν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη εχθές το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει σε αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε εξωματούχος το Σάββατο. Η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Viking Erling Haaland, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, αλλά και ο Νεϊμάρ που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία τέλος νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε στις αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση και ότι έχουμε καινούργιο και νεότερο από την πυρκαγιά στην Καλλιθέα. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θηβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτησε την διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Παράλληλα, 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος είναι να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου σε 11 παρτέρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή στο Ρεόκαστρο μετά την μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με την λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ στον 76χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του δεν να το ξεκολλήσει, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων και που έπαιρναν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους Θρασίδηλους που παριστάνουν τους Επανασάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη χθεσινή του ανάρτηση, αναφερόμενο στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτερης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο. Αφορμή οι ισχυρισμοί των Ρώσων Φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο ΜΕΓΚ, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευθελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Μαξίμου. Βόλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο του, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κύριος Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα, να τον ακούσουμε.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
5: Δεν βγάζω ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
6: Σε σχολιασμό τώρα των δύο βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στο τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Θάνο Ντόκ, αλλά και στη δολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα 5 Ιουλίου, 11 χρόνια δηλαδή μετά την μαύρη επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Σαμαράς τότε ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.
7: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό, και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.
6: Πολλή ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις προετοιμασίες για πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα στα θαυμένα οχήματα, διευκρίνησε.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City στα έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και έπιασε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και Εμπαπέ. Μέσα σε πάρα πολύ βαλε κλίμα όμως και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμος έτσι να φανώ λίγο αισιόδοξος πως έχουμε μια μικρή βελτίωση και την έχουμε σήμερα στους δρόμους. Αλλά συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή, το αναφέρατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Σαλήμου και της Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Σαλήμου και την Καλαμακίου. Προς την Καλαμακίου, για να είμαι ακριβής. Εκλειστές οι δύο δεξιές λωρίδες κατά τα φαινόμενα. Όταν απομακρυνθούν τα οχήματα, θα ενημερώσουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους ακροατές μας. Πρόβλημα λοιπόν προς τα εκεί. Η μόνη εναλλακτική, καλή, πολύ καλή εναλλακτική, είναι η λεωφόρος Αμφιθέας, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα, έχουμε βελτίωση στη λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματά της, άρα σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ένα 5% όλο και όλο καλύτερη. Δημήτρη.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κολομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό αεροδρόμιο του ΣΚΑΗ, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρότες και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανό για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Δημήτρη.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, καλή εβδομάδα σε όλους. Καέκα το κομματρία, είπαμε είναι η έκτη μέρα του Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα ουσιαστικά του Ιουλίου. Και όση ώρα ακούγατε το δελτίο με τον κύριο Γιαννίρη, έβλεπα εκεί στο δρόμο και απολαμβάνω αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν και πάνε προς Πειραιά. Είδα και κάποιους φορτωμένους, που σημαίνει ότι ξεκινάνε διακοπές σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε στην καλύτερη των εποχών μας για τις διακοπές, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, ίσως λίγο διαφορετική. Η κυρία Σούζη είναι δίπλα μου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πάλι αναστάτωση, πάλι μεσημεριανή, αυτό και λοιπά, δεν θα ηρεμήσουμε?
1: Όχι, καλύτερα να μην ηρεμήσουμε.
0: Καλά, πλάκα, καλό, προφανώς.
1: Το ξέρω τι κάνεις πλάκα. Κοίτα, είναι περιορισμένη βέβαια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Η αστάθεια μιλάμε, ναι.
1: Ίσως την Πέμπτη έχει λίγο παραπάνω βροχούλες, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάλι μεσημέρι απόγευμα, όμως ίσως τότε είναι λίγο παραπάνω.
0: Okay.
1: Η θερμοκρασία μη μικρά καμπανεβάσματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή σήμερα ας πούμε εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς.
0: Okay.
1: Έχει ακόμα ένα βοριαδάκι το οποίο μέσα στο Αιγαίο φτάνει τα 7 μποφόρ και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 7. Σήμερα είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο το 7, προφανώς εχθές είχαμε και 8. Φαινόταν άραβε από το πρωί, καλημέρα φαινότανε,
0: ναι.
1: Και στο Αιγαίο πάντα, δηλαδή αύριο θα περιοριστεί το 7 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μη σου πω, εξασθενούν σχεδόν τελείως και δεν ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ, άντε να βγάζεις τα νότια από δυτικές διευθύνσεις κανένα εξάρτητο, κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Αυτό βεβαίως και είναι σε πολύ καλό. Οι θερμοκρασίες έως 34 με 35 μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, την Τετάρτη 36 τα υπηρετικά, δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι παραπάνω, σχεδόν μέχρι και την Παρασκευή. Ας πούμε. Μετά λίγο ίσως ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρη και γι' αυτό.
0: Πλάκα, την άλλη εβδομάδα θα φτάνουν 15 του μηνός.
1: Αυτό δεν είχε πει, το λέγαμε από ότι μέχρι τις 10-12 του μηνός δεν βλέπαμε καύσωνα, δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά έτσι φαίνεται. Ίσως πάει και μέχρι τις 15, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: 15 θα είναι δούμε. Την άλλη Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη,
0: θυμίζω, είναι και τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις, άσχετο αυτό.
1: Άσχετο, ναι.
0: Μεταξύ μας τα λέμε, γιατί 15 του μηνός κλείνει.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ έντονο καύσωνα ή οτιδήποτε. Προφανώς. Γιατί είμαστε.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε. Εντάξει, αυτό. Okay. Αλλά
1: θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε θα βγάλει η μνοτιαδούρα από το Σαρονικό, επιστημονικά πάντα τον μνοτιαδούρα. Άρα θα έχει υγρασία.
0: Αυτά τα ναι. Τα επιστημονικά. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Θυμίζω όμως κάποια φορά για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του καιρού, γιατί θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκινούσαν οι ζέστες από το Μάιο.
1: Γιατί και πέρυσι.
0: Ναι, και μετά τι
1: 40.
0: Ναι,
1: φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μη μιλάτε καθόλου.
0: Τίποτα, ούτε του παπάτα.
1: Ούτε το παπάει, έτσι,
0: στο δεσπότη, μόνο που έχει λεφτά τώρα κάνει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να σας πω, κυρία Σούζη, τι γίνεται.
1: Παρακαλώ,
0: ακούω φωνές γενικά από σου.
1: Α, θες να ακούσεις και τη δικιά μου, δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω
1: να την
0: ότι...
1: ακούσεις, να φωνάξω.
0: Έχω κάτι διάβαζα σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα κάποιων συναδέλφων σας.
1: Και
0: κάτι...
1: ο κύριος Κολυδάς και ναι. Ο κύριος Καντερές.
0: Τι γίνεται, δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Ναι, είπαν ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε προγνώσεις.
1: Οι προγνώσεις πολλών ημερών μας τελείωσαν. Διότι η βάρδια η πρωινή που ήταν 5 άτομα και έχει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί ζητάει και ο κάθε πικραμένος για κάθε γωνία του Αιγαίου πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, εταιρείες, αυτά, οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Και έχουν, ξέρω εγώ, πόσες προγνώσεις την ημέρα βγάζουν. Η βάρδια που ήταν με 5 άτομα έχει γίνει 3.
0: Και αυτό αυτό είναι λόγω καλοκαιριού ή είναι μια
1: δεν
0: μόνιμη?
1: Δεν είμαι σίγουρη τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά. Προφανώς θα είναι το καλοκαίρι χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα την αυξήσουν, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είμαι μέσα και δεν το
0: ωραία.
1: Ξέρω.
0: Ωραία. Πάμε πάλι άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό. Μην μου πείτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε παραπάνω προγνώσεις με αφορμή και τις φωτιές κλπ. Να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα κλπ.
1: Να σου πω κάτι. Και εσύ με ρώτησες γιατί αν το χειμώνα θα είναι η βάρδια μεγαλύτερη. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε τον αφανόμουνα, δεν έχουμε καύσονες, δεν έχουμε
0: νέους.
1: Δεν πρέπει να έχουμε και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να υπάρχει ένας μπούσουλας που να λέει εμείς ότι ξέρεις επόμενες 6 μέρες δεν έχουμε καύσωνα, ραντερφέ.
0: Okay.
1: Έχουμε θερμοκρασίες κανονικές.
0: Σωστό.
1: Δεν πρέπει κάποιος, κάποιο όργανο να το λέει σωστό αυτό? Δεν το λέει πια.
0: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο του και να δει. Βάλανε δε κάτω. Είδα αυτό το πράγμα χθες και μου πιάσαν τα γέλια. Βάλανε κάτω από την πρόγνωση. Έχουν και την αυριανή πρόγνωση, τη σημερινή και την αυριανή. Και από κάτω ένα link που σε πηγαίνει σε χάρτες πρόγνωσης καιρού.
0: Κοίτα, θα κάνουμε,
1: το οποίο
0: θα κάνουμε
1: δεν δουλεύει.
0: Α,
1: Αυτό που δεν δουλεύει κιόλας. Ναι, δηλαδή είναι αστεία πράγματα.
0: Εκτιμάται
1: αστεία.
0: Ότι θα κάνουμε πρόγνωση μόνοι μας. Δηλαδή.
1: Γιατί δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: άρα
1: πάνε
0: θέλει προσωπικό τους, δηλαδή.
1: Θέλει λέει. Προσωπικό, δεν έχει λεφτά να κάνει ραδιοβολήσεις που έλεγε ο κύριος Καντερές. Δεν τους δίνουν λεφτά να κάνουν ραδιοβολήσεις. Δηλαδή η ραδιοβολήση είναι πετάω τον μπαλόνι, πάω πάνω, μετράω την ατμόσφαιρα. Είναι η παρατήρηση. Αν δεν έχω την παρατήρηση, πώς θα πάω στην πρόγνωση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχουν λεφτά για προσωπικό. Δεν παίρνουν προσωπικό.
0: Συγγνώμη, δεν βάλανε.
1: Έδωσαν προσωπικό τη ΕΜΗ, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί το στρατιωτικό είναι το περισσότερο πια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έδωσαν σε διάφορες υπηρεσίες που ζητάγανε και δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς
0: ερώτηση,
1: το λένε.
0: Μισό λεπτό, γιατί το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήρθανε, γιατί είχαμε δει μια καταχώρηση που λέει ότι βάλαμε και καινούρια ραντάρ και λοιπά για τον καιρό.
1: Τα ραντάρ
0: αυτά,
1: έχουν έρθει.
0: Ναι, λέω, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κάποιο που λέγαμε το προσωπικό για
1: τώρα
0: να βοηθήσει.
1: Τα καλυμπράρουν.
0: Α, εντάξει.
1: Τα καλυμπράρουν.
0: Ναι, okay. Το λέω, παιδί μου, με την έννοια ότι πρέπει.
1: Το στρατιωτικό προσωπικό θα τα χρησιμοποιεί πια.
0: Το στρατιωτικό προσωπικό.
1: Όταν δες, Γιώργο, εγώ όταν πήγα στη μετεωρολογία εδώ και πόσα
0: κάποια χρόνια.
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ήμασταν ακόμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέγαμε από τότε αφήστε την υπηρεσία να γίνει πολιτική. Έφτασε το πέρασμα του χρόνου, είναι ακόμα στρατιωτική.
0: Okay.
1: Παρότι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια, 4 πόσα ήταν, ναι, να φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και χαρήκαμε όλοι και εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου τέτοιο πράγμα μετά
0: νομίζω
1: από τόσους αγώνες.
0: Νομίζω ήμασταν εμείς και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί πήγανε και εμείς δεν έχουμε
1: πήγανε πάει. Και τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη πλησία στην Ευρώπη εκτός από εμάς που όχι μόνο δεν έχει επιστημονικό προσωπικό διότι παίρνουν συντάξεις.
0: Βέβαια,
1: τώρα τον 20 Ιουνίου φεύγει η κυρία Τασοπούλου. Η κυρία Τασοπούλου είναι η διευθύντρια στην πρόγνωση. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Κολυδάς. Φεύγουν όλοι οι έμπειροι μετεωρολόγοι, με λίγα λόγια.
0: Αλλά δεν υπάρχει
1: φεύγει υποδιοικήτρια, δεν αντέχει άλλο η κυρία Μαρινάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Είναι μετεωρολόγοι με εμπειρία, με αυτά. Φεύγουν. Και φεύγουν και μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. Πάνε όλοι. Τι θα μείνει εκεί μέσα.
0: Έλατε, τι θα μείνει.
1: Δεν
0: επόμενη,
1: έχει πάρει.
0: Επόμενη γενιά
1: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει.
1: Τι θα είναι. Όχι. Υπάρχει πολύ λίγα άτομα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι πολύ λίγα άτομα. Δεν είναι πολλά.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανάγκη προφανώς.
1: Προφανώς. Άρα θα γίνει μια τελείως στρατιωτική. Γιατί βγάζει αβέρτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλει να φύγει μια από εκεί και να γίνει πολιτική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Ναι, λέω, ρε,
1: να μην τους εκθέσω.
0: Ένα
1: τώρα.
0: Κομμάτι μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, για ευνόητους λόγους να έχει στρατιωτικό κομμάτι.
1: Άκουμε, η Λάρισα, το ΑΤΑΣΤΗ Λάρισα.
0: Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.
1: Έχει εξαιρετική μετεωρολογική υπηρεσία με στρατιωτικούς. Εμείς τι έχουμε εδώ. Τίποτα δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να το έχουμε με στρατιωτικούς και εδώ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα μας. Τη έβαλα φωτιά. Διάβασα κι εγώ περίεργα πράγματα γι' αυτό, ρε παιδί.
1: Okay. Είναι δυνατόν να μην έχουμε πρόγνωση πολλών ημερών.
0: Είναι
1: δυνατόν
0: αυτό.
1: Και να βγαίνει ο κάθε ένας στα μέσα και να λέει ότι θέλει.
0: Και άντε να το μαζέψει μετά με αυτό.
1: Δεν μαζεύεται με τίποτα. Εδώ ήταν γραμμένη και δεν μαζευόταν με τίποτα.
0: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Άντε, υπομονή. Κάντε υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Κράτους 33.
14: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προτείνεται η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άντρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες διάσπαρτες εστίες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου Σισάμου μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 7:34 πρώτα λεπτά, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα του Μουντιάλ, που έχουμε και αρκετές εκπλήξεις στο φετινό Μουντιάλ. Η κυριότερη και η πιο ουσιαστικότερη είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Νορβηγία. Αποδείχθηκε ότι η Νορβηγία ήταν πολύ σκληρό καρύδι για να πεθάνει, που λέμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνει και ένας κύκλος για κάποιες ομάδες, εθνικές ομάδες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον με βάση αυτά που ακούσατε τώρα στους τίτλους, μια κουβέντα να πω, γιατί μίλησα λίγο το Σαββατοκύριακο με κάποιους για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις αποδίδονται καταρχήν, μας τα έλεγε και ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο γεγονός ότι τα μηχανήματα που έχει η χώρα για να καλύψει τις ανάγκες είναι παλιάς τεχνολογίας, άρα η χωρητικότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Και βέβαια η υψηλή εναέρια κυκλοφορία, λέει, λόγω της κρίσης η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάντοτε και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε προβλήματα, αλλά φέτος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Να δούμε αν μπορεί αυτό το πράγμα να βελτιωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί θα μου πεις ψάλτη, διότι...

0: το πιο ενδιαφέρον που επιβεβαιώνει το γνωστό πρόβλημα που έχουμε είναι η δουλειά που παρουσιάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, που είναι κομβικής σημασίας και για τον απλό πολίτη, αλλά όχι μόνο για τον απλό πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρομπάμπα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω η δουλειά που κάνατε για μια ακόμα φορά στο κομμάτι αυτό της απονομής της δικαιοσύνης δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα εγγενείς αδυναμίες οι οποίες παρά τις προσπάθειες δεν λύνουν το πρόβλημα. Ενδεχομένως κάπως το βελτιώνουν, αλλά δεν φτάνουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά. Καταρχάς να ξεκινήσω διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι του 2024.
0: Ναι.
1: Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ένωσης, άρα μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και έως το 2024 στην πραγματικότητα δεν έχουμε βελτίωση. Τα πράγματα εξακολουθούν και να είναι εξίσου άσχημα με το παρελθόν. Σίγουρα οι ενδείξεις που έχουμε για το 2025 και για το 2026 είναι σαφώς καλύτερες.
0: Ναι.
1: Αλλά στο κομμάτι που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και να πούμε ενδεικτικά κάποιους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Για την απονομή της δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό, χρειάζονται στην Ελλάδα πάνω από 600 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100.
0: Ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνω, σωστά?
1: Ναι, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, ο μέσος όρος δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος, είναι το σημείο που τα μισά κράτη είναι από πάνω και τα μισά κράτη από κάτω.
0: Okay,
1: χωρίς να είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Για επιστημονικούς λόγους είναι καλύτερος η διάμεσος.
0: Εγώ θέλω απλά όμως ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ενδιάμεσου που λέτε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Και καταρχάς να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Η απονομή της δικαιοσύνης, ξέρουμε ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και το βιώνουμε καθημερινά. Για μένα είναι το σημαντικό είναι ότι όταν καθυστερεί τόσο πολύ η απονομή της δικαιοσύνης, είναι σαν να μην έχουμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να πάμε στα δικαστήρια και εγώ έχω άδικο, και ξέρω ότι
0: η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πολύ, πολύ χρόνο μετά, κερδισμένος είστε εσείς
1: προφανώς. Αν δεν θέλω να σας πληρώσω, θα περιμένω 2 χρόνια. Θα
0: κάνω ένσταση, θα πάμε στον επόμενο βαθμό.
1: Ενδεχομένως
0: θα μπλοκάρουμε και ξέρω εγώ κάνα 2 φορές τη δίκη για να πάει λίγο πιο πίσω.
1: Θα αρρωστήσει ο δικηγόρος μου, θα έχει μια δίκη κάπου αλλού. Θα πάμε στα 10 χρόνια και συνεπώς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να καθυστερούν.
0: Σας έλεγα και το
1: δικαστικό σύστημα επιπλέον. Διότι
0: σωστό,
1: πολλοί άνθρωποι προσφεύγουν γιατί απλώς θέλουν να καθυστερήσουν.
0: Σωστό. Θυμίζω, γιατί το είπαμε και τηλεφωνικά, πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις όταν, ας πούμε, υπάρχουν επενδύσεις από πίσω από κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην κατασκευή μιας εταιρείας ή ξέρω εγώ, στην αγορά μιας έκτασης κλπ. Μπλοκάρει για κάποιο λόγο, πηγαίνει στη δικαιοσύνη η ιστορία αυτή και τα πράγματα αποκτούν άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος στη δικαιοσύνη είναι λίγο διαφορετικός, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, κάποιες από τις επενδύσεις ή να μένουν πολύ πίσω ή να ακυρώνονται στην πορεία.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν θες να κάνεις μια επένδυση και πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και έχεις βάλει και χρήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχεις το κόστος κεφαλαίου για μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να το υπολογίζει ο επενδυτής 20%. Αν έχει βάλει 10 εκατομμύρια, το κοστίζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε.
0: Αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο.
1: Λοιπόν, αυξάνει το ρίσκο της επένδυσης και συνεπώς την επόμενη φορά που θα επενδύσει θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προβλεπόμενο κέρδος και συνεπώς δεν θα κάνει καμία επένδυση. Ακόμα και όταν βελτιώνονται τα πράγματα κάποια στιγμή, αυτό μέχρι να το καταλάβουν οι επενδυτές θέλει χρόνο, γιατί όταν καείς με το χυλό φυσάς και το γιαούρτι, και ακόμα και σε 1-2 χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ιδανικά, που δεν θα είναι προφανώς, θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η αίσθηση που έχουν οι επενδυτές που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν εμπλέξει μέχρι να αλλάξει. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τους επενδυτές, προφανώς είναι και για τους πολίτες.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχουμε την γκρίνια με την εγκλησία.

0: πραγματικότητα που και αυτή είναι πολύ σωστή, γιατί συλλαμβάνει κάποιος η αστυνομία, κάποια είναι αστυνομία και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος διότι δεν δικάζεται μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα. Άρα, η αστυνομία δεν μπορεί να έχει κάποιον για μια ληστεία, μια κλοπή φυλακισμένο 2 χρόνια για να περιμένει να δικαστείς. Άρα αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται.
1: Και μπορεί να επανέρχεται. Και μπορεί να επανέρχεται, ακριβώς. Βέβαια, είπατε κάτι στην αρχή και θέλω έτσι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα 25-26. Μπήκε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής κάποιων χαρτιών στην δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μεταφέρεται ένα τμήμα κάποιων υποθέσεων σε δικηγόρους και φεύγουν από τους δικαστές και αυτό αφαιρεί υλικό από τους δικαστές, άρα μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες άλλες υποθέσεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί εν τη πράγμαση στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να δούμε και εκεί πόσο έχουμε φτάσει πιο κοντά στον ενδιάμεσο χρόνο των άλλων χωρών και γενικότερα πώς πάει η ιστορία. Κλείνοντας, έχετε στοιχεία ποια είναι η χώρα που τρέχει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Ευρώπης δικαιοσύνη σε σχέση με εμάς, δηλαδή ποιες είναι πάρα πολύ καλές χώρες, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες είναι πρότυπα για εμάς που μπορούμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να τις πιάσουμε?
0: Κοιτάξτε, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η Δανία, που όταν είδα το χρόνο απονομής σε πρώτο βαθμό ήταν 40 ημέρες. Και είπα στους αδέλφους που κοιτάνε τα στοιχεία, λέω κάποιο λάθος έχετε κάνει εδώ, δεν μπορεί να είναι 40 ημέρες. Και όμως είναι 40 ημέρες και καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια διαφωνία και θέλουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο και σε 40 ημέρες έχεις πραγματικά
1: μια πρώτη απόφαση, είναι συγκλονιστικό.
0: Καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολα λειτουργούν τα πράγματα και πόσο πιο σίγουρος είσαι για μια συμφωνία που έχεις κάνει, μια σύμβαση.
1: Είναι αυτονόητο τώρα, θα το κουβεντιάσουμε. Θέλαμε κάποια στιγμή να γίνουμε η Δανία του Νότου, νομίζω, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα στη Δανία και είναι λίγο λιγότερο από 2 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Συγκλονιστικό.
0: Η σύγκριση είναι συγκλονιστική πραγματική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με αφορμή την ιστορία της δουλειάς που κάνανε για τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους μας και για εμάς τους απλούς πολίτες και προφανώς και για άλλους οι οποίοι πρέπει να δρομολογήσουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πάμε λίγο στα της κίνησης, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρκετά προβλήματα για Δευτέρα και βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο κύριος Κολιομιχάλης και εδώ στα νότια. Έλα Δημήτρη μας, καλημέρα.
2: Μέρα Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, φίλες και φίλοι. Έγινε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος Καλαμακίου. Έκλεισαν οι δύο λωρίδες εκ των τριών, ας πούμε, στο σημείο τέλος πάντων. Και έτσι από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, είστε ακινητοποιημένοι. Ήταν πολύ καλή εναλλακτική η Αμφιθέας προς την παραλιακή. Τώρα το δεύτερο μισό της Αμφιθέας έχει πιάσει κίνηση, αλλά και πάλι θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα αν πιάσετε την Αμφιθέας αντί της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Όσοι βέβαια εξυπηρετήσετε και μπορείτε να πάτε στην Καλαμακίου, Αγίου Δημητρίου Καλαμακίου, θα φτάσετε ακόμα πιο γρήγορα, δεν το συζητώ.
1: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε. Και η Κηφισού στα δύο ρεύματά της και η Άνοδος Φιλής και ο Σκαραμαγκάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Μητέα,
9: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
9: αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
12: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας είναι βεβαίως και η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, μας ενημέρωσε και ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, για το πρόγραμμα. Επισήμως, 2 και 4 είναι η τελετή υποδοχής του Ταγίπ Ερντογάν, ψέματα, του Δονάλτιου από τον Ταγίπ Ερντογάν. 3 η ώρα, λέει, ξεκινούν οι επίσημες συνομιλίες. Θα κρατήσουν, καλώς εγώ των πραγμάτων, 1-2 ώρο. 4 τα κεφάλαια που έχουν να συζητήσουν: οπλικά συστήματα για τους κινητήρες ΚΑΝ και τα F-35, οικονομική συνεργασία, συμφωνίες για ενέργεια και περιφερειακά ζητήματα όπως είναι το Ισραήλ, η Γάζα, η Ρωσία και η Ουκρανία. Κάλεσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κάποιοι λένε ότι είναι η κρισιμότερη, λέει, των τελευταίων ετών, την κυρία Ινώα Αφεντούλη, η οποία είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πώς είστε, πώς τα βλέπετε, αισιόδοξα ή όχι τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν στη σύνοδο?
17: Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό που ίσως πρέπει να μας καθησυχάζει εντός εισαγωγικών είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη, να το πω έτσι. Και η έκπληξη θα προερχόταν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου, βεβαίως, διότι εκείνος, ας πούμε, κατά καιρούς επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο χαμηλότερο των διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπροσωπιών,
1: ναι,
17: έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, διότι το βασικό ζήτημα αυτής της Συνόδου Κορυφής, ανεξαρτήτως ότι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχει σημασία αυτό με το περιεχόμενο των αποφάσεων, έχει να κάνει με τη νέα κατανομή βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό ο Τραμπ τις αποφάσεις του.
17: Ναι,
1: την αύξηση των κονδυλίων που δίνουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταγγείλει κάποιες που λένε ότι συνεχίζουν και δίνουν λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι προχθές την Παρασκευή έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας ακόμη για μια ακόμη φορά το ποσό που δίνει σύμφωνα με τον ίδιο η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και την απόφαση της Ευρώπης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες.
17: Ναι. Αυτή λοιπόν τη δοσολογία θα πρέπει να δούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής,
1: ναι,
17: διότι αυτό σημαίνει και για μας, έτσι, και για τη δική μας χώρα, η οποία παρόλα αυτά είναι από τις χώρες που έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.
1: Σωστό.
17: Θα πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πλέον απέναντι στη συμμαχία.
1: Mm-hmm.
17: Και πρέπει να δούμε και τις δεσμεύσεις των Αμερικανών με λιγότερη συμμετοχή, αλλά όχι με αποχώρηση. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω, που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, πόσο η Αμερική θα συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη παρούσα.
1: Μάλιστα.
17: Και πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν σιγά σιγά περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Ευρώπης. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ, έτσι όπως σας το λέω, πολύ συνενετικό. Και μακάρι μέχρι το τέλος του διημέρου να είναι έτσι. Γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις πώς η διάθεσή του θα εκδηλωθεί απέναντι στους άλλους. Πάντως δεν προκύπτει από πουθενά ότι το κλίμα είναι συγκρουσιακό στην Άγκυρα.
1: Ναι, πάντως η κυρία Φεντούλη, είδα μια ανάρτηση πάλι που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί είναι και λαλίστα του στα κοινωνικά δίκτυα, που επιτίθεται. Είναι εναντίον της κυρίας Μελόνι, της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει να περνάει χρόνος χωρίς να βάζει ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Θυμίζω τα της Γρυλανδίας και την κόντρα με τη Δανία για την ιστορία αυτή. Θυμίζω την κόντρα του με την Ισπανία για την απόφαση της Μαδρίτης να μην επιτρέπει στα αμερικανικά αεροσκάφη που πετάγανε για την Μέση Ανατολή να προσγειώνονται. Θέλω να πω ότι έχει ζητήματα τα οποία ξαφνικά ενδεχομένως μπορεί να τα ανοίξει.
17: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι καλώς εγώντων των πραγμάτων δεν βλέπουμε κάποια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
17: Αλλά σωστά, όπως λέτε, δεν ξέρετε φτάνοντας εκεί εάν θα θέλει να επιτεθεί στον Α ή στον Β. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε πως όχι.
1: Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία σκέφτεται στη δημιουργία νέων στρατηγίων. Και αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται ένα από αυτά να επικεντρώνεται στην Τουρκία. Εκτιμάται ότι όσον αφορά εμάς τώρα την Ελλάδα θα έχουμε δυσκολίες αυτή τη σύνοδο, θα έχουμε θέματα δηλαδή τα οποία θα μας προβληματίσουν.
17: Δεν προκύπτει, και επειδή ξέρω τη συγκεκριμένη φημολογία,
1: ναι,
17: θα σας πω το εξής. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται με όλες τις χώρες παρούσες.
1: Mm-hmm.
17: Δηλαδή στη συζήτηση αυτή για τη δημιουργία νέων στρατηγιών η Ελλάδα ήταν παρούσα σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό.
1: Mm-hmm.
17: Επομένως δεν έχει αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή στην Τουρκία.
1: Mm-hmm.
17: Δεν ξέρω γιατί αντίστοιχη ή κάποια άλλη δομή δεν δημιουργείται στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει μια κριτική σε σχέση με αυτό το θέμα,
1: ναι,
17: αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις όλες οι χώρες παίρνουν μέρος. Άρα η Ελλάδα έχει πάρει μέρος.
1: Άρα είναι γνώση τη, θέλετε να μου πείτε, δηλαδή.
17: Εννοείται. Ναι, αυτά δεν γίνονται
1: ξαφνικά.
17: Ούτε ξαφνικά, ούτε μεταξύ μίας χώρας και του ΝΑΤΟ. Αυτά γίνονται σε επίπεδο συνολικό.
1: Μάλιστα.
17: Επομένως θα πρέπει να δούμε γιατί η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έχει διεκδικήσει κάτι αντίστοιχο.
1: Okay. Κλείνοντας, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου Προέδρου παίζουν ρόλο για την συμπεριφορά γενικότερα του ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα.
17: Κοιτάξτε, παίζουν με την έννοια ότι δεν υπάρχει, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία και εκφιάζει τον Τούρκο ομολογό του.
1: Μάλιστα.
17: Αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία διαχέεται. Όπως βλέπετε όμως σε επίπεδο ας πούμε κογκρέσου, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μπορεί η προσωπική σχέση να είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραβιάσει νομοθεσία. Αυτό το παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα που γίνεται η σχετική συζήτηση με τα F-35. Και οι κινητήρες φαίνεται ότι είναι το μικρό δώρο. Το μεγάλο που θα ήταν τα F-35 δεν μπορεί να το δώσει.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Αφεντούλη. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
17: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτά για την μεγάλη είδηση που έρχεται αυτό το διήμερο, το οποίο θα το παρακολουθούμε βεβαίως από κοντά για να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να προκύψουν στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία και πώς θα τα επηρεάσουν και εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Ποτοσάλτε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Sky 100,3.
8: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Diri Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Diri. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Diri. Future proof.
18: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
20: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
23: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
24: Plus, plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
28: Τι έχουμε?
27: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
29: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
27: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
31: Η ώρα είναι 8.
32: Perfume Lab.
0: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Πέλα FM.
6: Σκέψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, συζητήθηκε η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές, με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρεια άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι αυτή η νέα λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομαδιαία μας συνάντηση στο πλαίσιο των εκπομπών Δευτέρας Παρασκευής, δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου, 6 του μηνός. Αρχίζουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κλιματολογικές. Αρχίζουμε συνεχίζοντας την ηλικιότητα να ανάβουμε φωτιές σε στιγμές που μας λένε ότι δεν είναι σωστό να ανάψουμε φωτιές. Δύο μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες συνέβησαν στο ίδιο μέρος στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους αλλά και τη ρήπανση σε όλη την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής Ωραιοκάστρου και Θεσσαλονίκης, διότι στην περιοχή που άναψε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο υπήρξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεταξύ αυτών και ένας χώρος όπου ανακυκλώνονται τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Μια μεγάλη ιστορία η ανακύκλωση σκουπιδιών στη χώρα μας. Σε ποιο βαθμό υλοποιείται κανείς δεν ξέρει. Γενικώς τώρα από πού ξεκινώ και που το καταλήγω είναι ότι αυτή η διαχείριση των σκουπιδιών και η ειδικότητα της ανακύκλωσης είναι στα ομιχλώδη, στα συσκοτισμένα σημεία της καθημερινότητάς μας. Κάνουμε οι έρμοι μεταξύ αυτών και εγώ ανακύκλωση, αλλά ανακυκλώνονται τα προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουμε για να μην τα πετάμε στα άλλα τα σύμμικτα. Γενικώς τη διαχείριση σκουπιδιών έχω ερωτηματικά μεγάλα. Εν πάση τόση, αυτά τα εργοστάσια, αυτοί οι χώροι εναπόθησης ανακυκλώσιμων υλικών είναι δύσκολα πράγματα, δύσκολες εγκαταστάσεις. Αν μπει εκεί φωτιά, μπορεί να καίνε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας τοξικότητα στην ατμόσφαιρα. Ένα νέφος το οποίο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη δυστυχώς αυτές τις ημέρες, και από πίσω η ηλιθιώδη συμπεριφορά ημών, κάποιων εξημών, που φέρνει αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Και η άρνησή μας να μπούμε στον κανόνα, βρε παιδί μου, πολύ μεγάλη άρνηση. Τι να πω, μας παραδειγματίζει το κράτος που και αυτό δεν μπαίνει και αυτό δεν θέλει να εφαρμόσει τον κανόνα, έτσι ώστε να μας επιτρέπει όλους μαζί να παραβιάζουμε τον κανόνα. Όλους μαζί, ζητώ συγγνώμη, δεν είμαστε όλοι όσοι παραβιάζουμε τον κανόνα, υπάρχουν κάποιοι, όμως αυτοί κάποιοι πολλές φορές δίνουν και τον τόνο. Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, το 2020, στην καρδιά της φάσης με τον κορονοϊό, θυμόμαστε πώς ήμασταν το καλοκαίρι του 20, μάσκες, κακό, απόσταση ο ένας από τον άλλον. Αυτή είναι η Βόλο και τιμούμε τον Ένιο Μωρικόνε.
1: Le mie foglie cadono sopra di te, sono bruciature dentro l'anima. Notti insonni senza fiato a scrivere, un suono in lontananza serve a vivere. Vetri appesi alla speranza di chi c'è, sguardi tra.
12: Σαν σήμερα έφυγε και στο μεγάλο ταξίδι ο Ένιο Μωρικόνε, αυτός ο Ιταλός μεγάλος συνθέτης. Πρώην τρομπετίστας, στη συνέχεια ενορχιστρωτής, μαέστρος, με τη φοβερή του ορχήστρα και τις φοβερές του μουσικές.

0: έγραψε μουσική σε περισσότερες από 500 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και τα λίγα τελείπα, ένας μεγάλος συνθέτης. Θα μπω και στην καθημερινότητά μας, μην βιάζεστε, θα μπω. Σήμερα στις 8:30 θα φιλοξενήσω τον Σάκη Μουμτζή για να μιλήσουμε για τη δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της κυβερνήσεως συμπεριλαμβανομένης. Προφανώς δεν θα μείνει η κυβέρνηση εκτός της δεξιάς πολυκατοικίας, αλίμονο. Πόσα πράγματα έγιναν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Από τα βίντεο Αντώνη Σαμαρά μέχρι διορισμούς στην μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρώπη με μισθούς 245.000 ευρώ, ωραία πράγματα για μια κυρία που προέκυψε, δεν ξεκίνησε κανείς από την κυρία επειδή ήταν, αλλά προέκυψε γιατί στη συνέχεια βγήκε ο σύζυγός της και είπε τι θέλετε με τη γυναίκα μου. Είναι η σύζυγος Νίκου Φαραντούρη και έχει προκαλέσει έτσι μια γενικότερη κατάσταση στον πληθυσμό τον νεοδημοκρατικό που νιώθει ότι αδικείται. Μίλησα πριν από λίγο με τον υπουργό Πιερακάκη, είναι ίσα εκ των δύο υπουργών που υπέγραψαν την απόφαση της τοποθετήσεως της κυρίας η οποία ήταν υπάλληλος της ΑΔΕ και τώρα μετατίθεται στις Βρυξέλλες με ένα μπόνους 245.000 ευρώ για 2 χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να πεις. Ο υπουργός Πιερακάκης, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με τον Σάκη Μουτζή, μου λέει τι να κάνω, έχει μεταπτυχιακό έλεση. Ξέρεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεταπτυχιακό έλεση. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω, δεν έχω τα... και δεν είναι και η δουλειά μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα ελέγξει. Εγώ απλώς μεταφέρω το σούσουρο που προεκλήθη από το βράδυ της Παρασκευής όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε τις αποκαλύψεις και κάποιοι που εκφράζονται στην δικτύωση ανοιχτά με το όνομα τεπώνυμό τους όπως ο κύριος Σωτηρόπουλος άρχισαν να μεταδίδουν τα δεδομένα αυτού της είδησης που δεν δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια και φέρει και άλλα έτσι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ενόχλησαν από ό,τι καταλαβαίνω τον κόσμο που εκφράζεται μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα όμως έχουμε και άλλη μία επέτειο. Είναι η επομένη του δημοψηφίσματος και επειδή ο πρωταγωνιστής είναι πάλι προσπαθεί και πάλι να είναι πρωταγωνιστής. Δεν γίνεται, είναι πολύ φρέσκο κόμι, ξαναπερνάμε πάλι από τα ίδια δεδομένα. Και δεν γίνεται να μην υπενθυμίσει κανείς πως μέσα σε έναν διονυσιασμό ο Έλληνας λαός, η πλειονότης των Ελλήνων, η πλειοψηφία των Ελλήνων γιόρταζε, θα έλεγα, εγιόρταζε για την ακρίβεια πανηγυρικά το ότι έλεγαν όχι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουτουράντα από το να πεις όχι στην Ευρώπη. Εδώ κοίτα τι παθαίνει ένας λαός ο οποίος μέλος ενός κράτους, πολίτης ενός κράτους το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτοκρατορία και διαφέντευε τις τύχες μεγάλου μέρους του κόσμου. Κοίτασε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρομαι. Και στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Το να πεις δηλαδή, να πεις όχι στην Ευρώπη. Το κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια, διότι οι βασικοί του επικριτές, ας πούμε όπως ο Γιάννης με τα 8 νη και η προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός αρχηγός σήμερα ενός κόμματος το οποίο επιχείρησε να χειραγωγήσει μεγάλο μέρος της κοινής νόμης και εμείς πρέπει να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή, δηλαδή να προσπαθούμε να αποτρέπουμε την χειραγώγησή μας. Βλέπω ότι τα μαθήματα δεν παίρνουμε μαθήματα από τα παθήματά μας. Μάλιστα, θέλαμε να πούμε ότι δεν αυτό, δεν θέλουμε άλλο μνημόνια και τα λοιπά και άρα ακολουθήσαμε έναν λαοπλάνο τυχοδιώκτη που μας είπε ελάτε να πείτε όχι στην Ευρώπη για να τους τριμώξουμε. Και όταν κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δρόμος στριμώγματος της Ευρώπης, η οποία ήταν έτοιμη να μας πετάξει από την Ευρώπη, και κατάλαβε τι θα σημαίνει για τον ίδιο να είναι εκείνος που θα είχε ενορχιστρώσει μια απόφαση εγκαταλείψεως της Ευρώπης, τα μάζεψε όλα και είπε: ζητώ συγγνώμη, φέρτε μου το τρίτο μνημόνιο. Πόσο κάνει, 100 δις, θα τους το φορτώσω, γιατί έτσι κι αλλιώς χαζή είναι. Με τα συγχωρήσεως, καλοί μου συμπολίτες, συμπατριώτες. Ως τρίτη επιλογή, ένα ακόμη αμόρ έτσι γλυκά να το καλωσορίσουμε, Iglesias. Your love. Η κυρία Σταματίου έτσι είπε, είχε σήμερα μια τάση προς το συμβόλο. Άλλος είναι ο Μωρικόνε. Λοιπόν, το 15 τότε λοιπόν είπαμε οι περισσότεροι εξημών, κάποιοι πήγαμε από την άλλη πλευρά, κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε τα μίλια όσα ακούσαμε εμείς του 40%, αλλά το 60 ήθελε να βγούμε από την Ευρώπη και προφανώς, και δόξα τω Θεώ, έκανε την κολοτούμπα, η μόνη σοβαρή του πράξη δηλαδή, και είπε ότι δεν γίνονται αυτά, γιατί κατάλαβε τις συνέπειες. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα είχε άλλα κριτήρια. Άλλωστε, είχε και το κλάμα της σύζυγου του. Και όταν αν η σύζυγός σου κλαίει στο σπίτι, δεν είναι από τα εύκολα πράγματα. Δεν κάνω το μάγκα, ούτε το γίγαντα. Συνεπώς κατανοώ το προσωπικό του δράμα, αλλά κατάλαβε και η σύζυγός του μαζί ότι δεν θα είχαν μέλλον, γιατί μπορεί να μην υπήρχε σύζυγος αν επέμεινε στο 60% να βγούμε από την Ευρώπη δηλαδή. Οπότε και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από τους λοιπούς αρχηγούς, οι οποίοι και συνέδραμαν, μεταξύ προεξάρχουσα δύναμη που συνέδραμε σε αυτήν την προσπάθεια της υποστηρίξεως, της παροχής μάλλον βοήθειας, ήταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά για να μην υποτιμήσω, και ο Σταύρος Θοδωράκης και η Φόφη Γεννηματά προσέτρεξαν και υπέγραψαν το μνημόνιο που μας έφερε ο λαοπλάνος τυχοδιώκτης πολιτικός, τον οποίον πήγε η υπόλοιπη πολιτική τάξη και συνέδραμε για να μην καταστραφεί η χώρα, η πατρίδα. Ο λαός βέβαια ήταν και αυτός πικραμένος, γιατί από τη μια νύχτα που χόρευε στην πλατεία Συντάγματος, μετά αντίκρισε το ενδεχόμενο να μην έχουμε φάρμακα. Προσέξτε, να μην έχουμε να φάμε δηλαδή, και φάρμακα στα νοσοκομεία μας. Δεν ξέρω ακόμη και αν σήμερα γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει να βγούμε από την Ευρώπη. Όταν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματά μας, έφταναν τα ευρώ σε πακέτα με ειδικές πτήσεις αεροσκαφών. Μας στέλνανε λεφτά, πώς να το πω δηλαδή. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, γιατί 10 χρόνια μετά σας ρίξανε την ιστορία. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω σε αυτόν τον τόνο, να με συγχωρείτε ειλικρινά, δεν ειρωνεύομαι καθόλου, αλλά σας ρίξανε την ιστορία του ξυλολιού και τσιμπήσατε σε ποσοστό 80%. Και έπρεπε να κάνουμε πραγματικά ερευνητική δημοσιογραφία για να αντιστρέψουμε 4-5 άνθρωποι, δεν ήμασταν παραπάνω, να αντιστρέψουμε όλη αυτή την ξυλολιάδα με την οποία επιχείρησαν Καριστιανού και Κωνσταντοπούλου να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Και είχατε ήδη τσιμπήσει οι 8 στους 10. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει και η κοινωνία ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα? Μήπως ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσει αυτή η κοινωνία, η οποία Παρασκευή όλοι μαζί, η κρίση, βγαίνουμε να ανταμώσουμε, να πάμε στα τριήμερά μας και στα ξενοδοχεία δεξιά και αριστερά, πολύ σωστά, για να κάνουμε τις διακοπές μας έχοντας φουλάρι το αυτοκίνητό μας, παίρνοντας τα καφεδάκια μας τα ωραία και την ξένια, και να πάμε να ανταμώσουμε την ξενιαστιά ενός Παρασκευό Σαββατοκύριακου, το οποίο έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι? Θα φάμε έξω, θα πιούμε τους καφέδες μας, θα κοιμηθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο, θα πάμε σε κάποιο μπιτσόμπαρο, θα πάρουμε μια ξαπλώστα, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, τα παιδιά θα φάνε παγωτό, θα ξαναφάνε το μεσημέρι, θα ξαναφάμε όλοι μαζί το βράδυ, πιθανώς αφού τα κοιμήσουμε τα παιδιά, να είναι και η βοηθός μας που κρατάει τα παιδιά, εμείς να βγούμε να πάμε στο μπαράκι με την άλλη μας παρέα, γιατί είμαστε νέα ζευγάρια και πώς θα γίνει, δεν μπορούμε να μείνουμε και μες στο ξενοδοχείο. Εντάξει, θέλω να πω δηλαδή, αυτή η ευημερία και αυτή η ευημερία την οποία απολαμβάνουμε, δεν μπορούμε να τη διακυβεύουμε επειδή εμφανίζεται κάθε τι χάρπαστος μπροστά μας να μας πει ένα ψέμα, καραμπινάτο ψέμα, και εμείς να μην βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Αυτό ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας μιλώ σε αυτόν τον τόνο. Ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτήν την, είχαμε και αυτήν την εβδομάδα και αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ευαρέσκεια που μου εκφράσατε για τον κύριο Γιάννη Τούντα στην παράθεση της επιστήμης της ιατρικής κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηναίων της Ιατρικής Σχολής Γιάννη Τούντα, που με έχει βοηθήσει και μας έχει μορφώσει σε αυτό το επίπεδο και στη σειρά των, και στη σειρά της υγείας και τώρα με αυτές τις δύο συναντήσεις για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω επίσης τους συνομιλητάς για στην σαββατιάτικη μας συνάντηση, που βλέπω σιγά σιγά μπαίνετε στο πνεύμα της, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, για την πολιτιστική έκρηξη κατά την περίοδο 1970-1973, σε αυτά τα τέσσερα χρόνια της στιγνής δικτατορίας, του σκότους, του ζώφου και της ανελευθερίας και της λογοκρισίας, και παρόλα αυτά είχαμε αυτή την πολιτιστική επανάσταση. Ευχαριστώ πράγματι από ανθρώπους, και αυτό παρατίθενται με τα στοιχεία και μου λέτε μα πού ήταν όλα αυτά, που κοίτα πώς τα ένωσαν. Τα ένωσαν διότι έκαναν έρευνα και τα διαπίστωσαν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε επικοινωνήσει. Δύο άρθρα είναι που ξεχωρίζω μεταξύ πολλών άλλων, εννοείται, αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Θόδωρο Γεωργιάδη για, ένα μήνυμά του που μου έστειλε τις προάλλες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο άρθρα ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα το πρώτο άρθρο του Κώστα Καλίτση στην χθεσινή Οικονομική Καθημερινή, με τον τίτλο «Κάτι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος», και τις επισημάνσεις του Κώστα Καλίτση θα τις χρησιμοποιήσω όταν νομίζω σε δύο εβδομάδες από τώρα, ένα πρωί εκείνης της προτελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, θα είναι μαζί μας ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Στις 20 Ιουλίου με το καλό θα είναι εδώ στο Ρεδοθάλαμο και θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω τις παρατηρήσεις της εκθέσεως της Τραπέζης Ελλάδος για την πορεία της οικονομίας, που σημαίνει ότι είναι και μια ματιά στο πώς κάνει η μέρα Δευτέρα. Είναι 20 Ιουλίου, θα είναι εδώ πατοπαράδοτα, όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Κλείνουμε τη σεζόν και τη χρονιά, κλείνουμε τη χρονιά για το κλείσιμο του έτους, αλλά και την περίοδο, και την περίοδο πριν από τις διακοπές, με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο άρθρο, πάλι από την Οικονομική Καθημερινή, είναι αυτό που υπέγραφε ο Νίκος Φιλιππίδης με τον τίτλο «Τα δύσκολα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ακρίβεια». Το θα το χειριστούμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στην τρέχουσα εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Και επίσης έχω μία ακόμη εκκρεμότητα την οποία πρέπει να την υλοποιήσω αυτήν την εβδομάδα. Η εκκρεμότητα είναι να επαναλάβω την πρόσκλησή μου στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος και σήμερα αρθογραφεί στο liberal.gr με τον τίτλο «Το επικίνδυνο παραμύθι της αναβαλλόμενης φορολογίας των τραπεζών». Σερβιρίζονται πολλά παραμύθια, είναι γεγονός. Εμείς πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Τώρα θα μου πεις πού να βρω χρόνο τώρα να ασχοληθώ με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και μη με μπλέκεις τώρα με τέτοια. Έλα εδώ, παίζουμε εσύ δύο κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος για να εξηγήσει άλλη μια φορά τι ιστορία είναι αυτή με τον αναβαλλόμενο φόρο και την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να μας δείξει ότι είναι σοβαρός πλέον και δεν κάνει αυτά που έκανε πριν από 10-11 χρόνια, αλλά και αυτή ακόμη η σοβαρότητά του διακυβεύεται, διότι ψάχνει να βρει ελκυστικά. Και ναι, πράγματι το να την πέφτει στο τραπεζικό σύστημα είναι ελκυστικό, αλλά εξακολουθεί να είναι λαϊκισμός, βρε παιδί μου. Πότε θα ξεφύγουμε από αυτήν την προσπάθεια λαϊκισμού, στην οποία μπορεί να έχω υποπέσει και εγώ? Θα κάνω την αυτοκριτική μου σε λίγο στην συζήτηση με τον Σάκη Μουντζή. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε να καλημερίσουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πληροφορίες killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεμπάλιζαμε Θράκων.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
9: Ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή λεωφόρο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις από το ύψος του Μοσχάτου προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή απορριμματοφόρου και μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 56 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, καλώς ορίσατε όλες και όλοι στην παρέα μας, στη συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουλίου για να διανύσουμε το εργάσιμο για τους περισσότερους πενθήμερο ή εξαήμερο. Ενδεχομένως και επταήμερο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το επταήμερο, είναι πάντα, μπορεί να δουλεύετε Σαββατοκύριακο, αλλά παίρνετε το ρεπό σας μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νωρίτερα έγινε ένα τροχαίο ατύχημα για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν. Στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Καλαμακίου, στο ύψος του Αλίμου δηλαδή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τώρα αρχίζει να βελτιώνεται τα τελευταία λεπτά η κατάσταση, έχουν απομακρυνθεί και τα οχήματα. Παρά τα αυτά, από εδώ από το Σκάι και το Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς την Αμφιθέας, θα βρείτε πολύ αυξημένη κίνηση. Εάν εναλλακτικά δοκιμάσετε να κατεβείτε την Αμφιθέας, θα φτάσετε πιο γρήγορα την Αμφιθέας προς την παραλιακή, εννοείται. Έχει επηρεαστεί λιγάκι και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού στο τελευταίο της τμήμα, οπότε καλό είναι να μην τρέχουμε. Άλλο ένα όμως τροχαίο συμβάν, μάλλον ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω, έγινε στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής, δηλαδή που μας πηγαίνει προς τον Πειραιά, με αποτέλεσμα από το Φαληρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο που συνέβη αυτό το συμβάν, να έχετε και εσείς βραδυπορίες, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ κίνηση στην Κηφισού, στο Σκαραμαγκά εννοείται, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής θα τα βρείτε ακινητοποιημένα τα οχήματα, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, επαναλαμβάνω, και μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου.
12: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική.

0: παράσχουν φοβερές πληροφορίες. Λοιπόν, έχω τώρα δύο ολόφρεσκα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο. Το πρώτο βιβλίο είναι του Μάικλ Κέριγκαν, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Απόρριτες Επιχειρήσεις, Σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν, σε μετάφραση Βασίλειου Αναστασόπουλου, και έχει και ενδιαφέρουσα σελιδοποίηση, οπτικοποίηση αυτό το βιβλίο, από τα ωραιότερα, επαναλαμβάνω, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την στρατιωτική ιστορία στην ομώνυμη βιβλιοθήκη που έχει οργανώσει ο εκδοτικός οίκος Γκοβόστη. Το άλλο βιβλίο, φίλες και φίλοι, αναφέρεται στον στρατηγό Sir Archibald Wavell, ο οποίος ο Wavell, αναλαμβάνοντας αρχιστράτηγος Μέσης Ανατολής από την άφηξή του στην Αίγυπτο στις 2 Αυγούστου του 1939 έως την αποδέσμευσή του τον Ιούλιο του 1941, κλήθηκε παραλλήλως να σηκώσει το βάρος της ευθύνης, όπως διαβάζω στο βιβλίο, για την εφαρμογή της Βρετανικής πολιτικής σε μια έκταση περίπου 9.065.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Harold E. Ruff Jr. έγραψε για τον αρχιστράτηγο Wavell, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ο ηγέτης εκεί της συμμαχικής νίκης στο πεδίο αυτό. Η μετάφραση του βιβλίου από τον Βασίλειο Αναστασόπουλο. Καλό τάξιδα και στα δύο βιβλία. Από τις εκδόσεις Γκοβόστη υπάρχει και ένα ακόμη βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ την επόμενη ώρα, φίλες και φίλοι, και αναφέρεται στην μικρασιατική εκστρατεία. Τώρα, όπως σας ανήγγειλα και νωρίτερα, θα αναφερθούμε με προσκεκλημένο τον Σάκη Μουμτζή στην δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της αυτής συμπεριλαμβάνεται πρωτίστως η κυβέρνηση. Κύριε Μουμτζή, αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, άρε μου, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ας αρχίσουμε από την κυβέρνησή μας, από την ημετέρα κυβέρνηση. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο αρθογραφεί σήμερα, μάλιστα, στο liberal.gr. Ο διορισμός μιας κυρίας που μάθαμε από τον σύζυγό της ότι είναι η σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη και ξεκίνησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αλλά ενεπλάκη όλη η κοινότης των εκφραζόμενων υπέρ της κυβερνήσεως στην δικτύωση που λέμε, στην κοινωνική δικτύωση, δηλαδή άνθρωποι όχι τρολ με ονοματεπώνυμό τους και με την φωτογραφία τους που παίρνουν θέση στα πράγματα. Η γνώμη σου?
1: Ναι. Κοίταξε, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη. Όχι η ενέργεια του κυρίου Φαραντούρη, αυτό στη δουλειά του έκανε. Και φυσικά καμιά ευθύνη δεν φέρνει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Φάμελος, ούτε κανένας άλλος, διότι η συγκεκριμένη μετάθεση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη, η οποία αναμφίβολα έχει τα προσόντα, τα τυπικά προσόντα, όπως τα έχουν και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλες Ελληνίδες.
0: Θα σου πω επ' αυτού, ορίστε, ναι, ναι. Εσύ προχώρησε.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή η μετάθεση φέρει υπογραφές. Δηλαδή, και δεν είναι υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων, είναι υπουργών της κυβέρνησης. Πρωτοκλασσά των υπουργών της κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό, οι δημοσιογραφικές ειδήσεις λένε ότι είναι του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω, απλώς το ναι. αναπαράγω.
0: Ναι. Είναι γιατί η μετάθεση γίνεται στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή στις Βρυξέλλες, οπότε εκεί χρειάζεται υπογραφή του Υπουργείου, του Υπουργού Εξωτερικών, και είναι και η υπογραφή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος κάνει και την τοποθέτηση από την ΑΔΕ στην ΜΕΑ.
1: Ορίστε. Από την συζήτηση αυτή και από τα ρεπορτάζ προέκυψαν κάποια νούμερα, κάποια μισθολογικά νούμερα, τα οποία έχουν αγριέψει τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, μάθαμε για ένα εφάπαξ καταβληταίο ποσό 245.700 ευρώ.
0: Ένα ποσό για μια διετία.
1: Για μια διετία, ναι. Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Το οποίο ο μέσος εργαζόμενος πολίτης στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το δει στη ζωή του. Το ίδιο δε, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και όσοι έχουν παρόμοιες σχετικές αμοιβές έχουν πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας και έχουν προσφέρει αυτά τα λεφτά. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πληρώνει τζάμπα. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο, και οι απλοί πολίτες με τους οποίους μίλησα αυτές τις δύο μέρες διερωτώνται

0: Γιατί, τι έτρεξε και συνέβη αυτή η μετάθεση, αυτή η προνομιακή μετάθεση. Υπάρχει κάποια ανεξόφλητη οφειλή προς τον κύριο Φαραντούρη, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει επικρατή η νοοτροπία ότι δικός μας είναι δικός μας, ενώ με την έννοια ότι ανήκει στο πολιτικό σύστημα, έτσι, να τον τακτοποιήσουμε. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία, όπως γράφω και στο άρθρο μου, δημιουργούν αντανακλαστικά λαϊκισμού. Δηλαδή ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, όλοι οι ίδιοι είναι και όλα, και άλλο, όλα τα υπόλοιπα σχετικά, τα οποία τα ακούμε από διάφορες αντισυστημικές περσόνες, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο. Συνεπώς, θα έπρεπε να δοθούν κάποιες παραπέρα εξηγήσεις, κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί νομίζω η υπογραφή του κυρίου Γεραπετρίτη είναι τυπική, να μας εξηγήσουν γιατί έγινε μια μετάθεση έξω από το πλαίσιο της διάβγειας, έτσι, βασικό αυτό, και τι οφειλή υπάρχει, αν υπάρχει, προς τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους διαπρίσιους υποστηρικτές της θεωρίας του ξυλολίου. Εδώ, Άρη μου, παρατηρούμε το εξής φαινόμενο για την κυβέρνηση, ότι όποιος διαμαρτύρεται ανταμείβεται. Όποιος φωνάζει, ανταμείβεται. Είδαμε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ήταν στα κάγκελα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να γίνουν υφυπουργοί.
1: Ωραία, μισό λεπτό τώρα, πριν επεκταθούμε στα της πολυκατοικίας, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή κατονόμασα τους υπουργούς στο τηλεοπτικό μου σχόλιο νωρίτερα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, μου τηλεφώνησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και μου είπε τα εξής πράγματα, ότι η κυρία είχε μου λέει δεν υπάρχει άλλος μεταπτυχιακό LSE στο δημόσιο τομέα, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόκλημα, δεν μπορούσα να κάνω πίσω εδώ, και αυτό αποδεικνύει το ότι εμείς δεν κοιτάμε η σύζυγος δεν εμπλέκεται στην πολιτική αντιπαράθεση, ανεξαρτήτως τι μας κάνει ο κύριος Φαραντούρης, αν υβρίζει την κυβέρνηση, αν και υβρίζει εμένα, δηλαδή τον Πιερακάκη, εγώ βρήκα μπροστά μου αυτά τα προσόντα και δεν μπορούσα να μην κάνω αυτήν την μετάθεση, έχοντας ένα μεταπτυχιακό της κυρίας από το London School of Economics, οπότε δεν ετίθε το θέμα. Και ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστές από την ανάποδη πλευρά. Αυτή είναι η παρατήρηση, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Πιερακάκη. Φαντάζομαι ότι αν πάρει έκταση το θέμα, φαντάζομαι ότι πρέπει να πει και άλλα στοιχεία. Ότι ναι, από τα βιογραφικά που είχε, δεν μπορούσε να κάνει πίσω.
0: Ναι, το θέμα είναι, έγινε διαγωνισμός, έγινε αξιολόγηση. Αυτό δεν ξέρουμε.
1: Αυτό από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει πάντως, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Είναι ανοιχτό το θέμα. Έτσι.
1: Εσύ αναφέρεσαι και σε μια αδελφότητα, βέβαια, στο άρθρο σου. Δεν ξέρω τώρα τι.
0: Ναι, η αδελφότητα σημαίνει ότι μια μεγάλη παρέα με κοινά χαρακτηριστικά, η οποία δείχνει μια αλληλεγγύη. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η παρέα του πολιτικού συστήματος, ενδεχομένως απόφοιτη κάποιων πανεπιστημίων του εξωτερικού ή κάποιων σχολείων του εσωτερικού. Ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Αυτές οι εξυπηρετήσεις είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, που δεν κάνουν καλό όμως στο πολιτικό σύστημα, στο βαθμό που τείνουν να γίνουν καθεστώς.
1: Κάνω διάλειμμα εδώ. Μόλις αρχίσαμε τα της δεξιάς πολυκατοικίας, θα επανέλθουμε, γιατί υπάρχει η συνέντευξη Αντώνη Σαμαρά με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούτσια. Από ό,τι βλέπω έχει καλές επιδόσεις στις θεάσεις, δηλαδή τα βίντεο αυτά τα έχει παρακολουθήσει μεγάλο μέρος του κοινού. Και θέλω επίσης να σταθούμε και σε αυτά τα χαρακτηριστικά της λαϊκής δεξιάς, για την οποία αρθογραφεί στον τελευταίο καιρό, τι σημαίνει, τι πρεσβεύει η λαϊκή δεξιά μέσα στο πλαίσιο της κυβερνήσεως σήμερα και της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, εγώ να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση την εθνική ανώτατη εκπαίδευση νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα. Σας τα διάβασα ποια είναι αυτά. Προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. killgreece.gr για όσες πληροφορίες χρειάζεστε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαρέσια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, επιστροφή στην συζήτησή μας με τον Σάκη Μουτζή, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα στο liberal.gr και στην έκδοση Μακεδονίας του liberal.gr, και όταν του περισσεύει χρόνος συγγράφει και βιβλία. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, βίντεο Αντώνη Σαμαρά. Μισό λεπτό. Πριν ξεκινήσουμε, να διευκρινίσω το εξής, γιατί θέλω να διατυπώσω την πρόταση, μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όταν ο κύριος Πιερακάκης μου είπε ότι δεν βρίσκεις μεταπτυχιακό LSE σε δημόσιο υπάλληλο, να το ξεχωρίσω για να μην μπλέξουμε με όλο το δημιουργικό της χώρας. Εντός πλαισίου δημοσίου τομέα, γιατί η κυρία είναι δημόσιο υπάλληλος της ΑΔΕ και πήρε την τοποθέτηση αυτή στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ορίστε. Πάμε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε την τακτική του ανταρτοπολέμου, του πολέμου φθοράς, αυτό που αποκλήθηκε παρτιζάνικος πόλεμος. Δεν θα κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση. Νομίζω μέσω του διαδικτύου, μέσω του TikTok, με τακτικές παρεμβάσεις θα φύρει την κυβέρνηση και ανάλογα με την φθορά την οποία θα προκαλέσει θα αποφασίσει αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι. Είναι μια τακτική από την πλευρά του σωστή. Επικοινωνιακά ήταν άρτια η παραγωγή. Επί της ουσίας μπορούμε να λέμε πάρα πολλά και ο καθένας όπως το βλέπει. Όμως είναι σαφές πλέον ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να αντιμετωπίζει από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της ως πολιτικός αντίπαλος. Έτσι. Και τους πολιτικούς αντιπάλους.
1: Πώς αντιμετωπίζεται έως τώρα. Εγώ ακούω ας πούμε τον Άδωνη Γεωργία να λέει εμένα με βοήθησε ή με έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αποκλείεται του κάνω οτιδήποτε δηλαδή να βγω απέναντί του. Μάλιστα. Λοιπόν. Έφυγε ο Άδωνης. Το λέω για το Άδωνης γιατί είναι μια φωνή που εν πάση περιπτώσει όταν λαμβάνει να υπερασπίσει την παράταξή του το κάνει εντελώς ξεχωριστά από όλους τους υπολείπους. Να φανταστώ τώρα τους υπόλοιπους. Ωραία. Μένει η Ντόρα Μπακογιάννη μόνη της.
0: Μέχρι στιγμής ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό φαίνεται και αυτό ήθελα να πω.
1: Και σε έναν βαθμό αυτός απαντά, για μην τον αδικούμε, ο Μάκης Βορύδης, παρά το γεγονός ότι είναι και αυτός στη τριπλέτα πλεύρης Άδωνης και Βορύδης, αλλά ότι βγαίνει με έναν τρόπο έτσι με πιο...
0: Δύο φορές βγήκε έτσι, μην υπερβάλλουμε.
1: Σωστά, αλλά η μόνη προς το παρόν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν βλέπω κανένα άλλο.
0: Δεν και ενδεδειγμένη να φέρει το βάρος αυτής της αντιμετώπισης, διότι δίνει λαβή ότι έχει μια εμπάθεια απέναντι στο πρόσωπο του Σαμάρα και διότι έχασε από τις σωματικές.
1: Τώρα βέβαια υπάρχει μια αναπαραγωγή της εμπάθειας και από την πλευρά του κυρίου Σαμάρα προς την. Δηλαδή τώρα 17 χρόνια μετά με έχασες και τώρα τα κάνεις όλα αυτά επειδή έχασες.
0: Άρη μου, θέλω να πω το εξής, ότι άλλοι πρέπει να φέρουν το βάρος της αντιπαράθεσης απέναντι στον Αντώνη Σαμάρα, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι.
1: Γιατί αυτά δεν είναι πολιτική τώρα. Έχασες και δεν το ξεπέρασες και μετά από 17 χρόνια δεν το λες πολιτική αυτό. Είναι. Εντάξει, θέλουμε να μιλάμε πάνω στο συνέστημα, μπορούμε.
0: Μέχρι τώρα. Η συντηρητική πλειοψηφία των στελεχών που ασχολήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν πάρα πολύ σεβαστική απέναντί του.
1: Ναι. Οφείλει να είναι σεβαστική ή όχι? Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βάλεται από τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην αρχηγό του, αλλά βάλεται στεναρά. Γιατί εδώ το λέω ο κύριος Σαμαράς, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι του λέει επί της ουσίας ότι προτού πάρεις τις αποφάσεις σου θα έπρεπε να μου τηλεφωνείς κάθε πρωί και να μου λες πώς θα την κυβερνήσει. Αν θέλουμε να πούμε στην ουσία της κριτικής του Σαμαρά, είναι ότι σε εξέλιξε σε ένα πρωθυπουργό ο λαός, αλλά εγώ πρωθυπουργός είμαι εδώ. Εγώ είμαι εγώ.
0: Αυτή είναι η ουσία.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσης. Τελικά αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνά.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε υφυπουργοποίησης στελεχών της δικής του ομάδας. Αντέδρασε, διότι ο Μητσοτάκης τους έκανε υφυπουργούς χωρίς να το ρωτήσει. Και αποκορύφωμα αυτής της αντιπαράθεσης ήταν η περίπτωση του Γιώργου Μουρούτη που τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο ο πρωθυπουργός χωρίς να πάρει την έγκριση του Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώς και να πω εδώ και κάτι, ότι αυτή την εντύπωση ότι θα συγκυβερνούσε του την έδωσε και ο Πρωθυπουργός, έτσι. Όταν έκανε δεκτό το αίτημα Παύλα απέτηση του Σαμαρά για τον Περιφερειάρχη Χαλκίδε
1: Πελοποννήσου.
0: Δηλαδή, όταν υποκύπτει σε ένα αίτημα, ενός κορυφαίος το λέξω, ενός πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Αρχηγού του κόμματος, μοιραία δίνει την εντύπωση ότι είσαι διατεθειμένος να ακούς τις προτάσεις, τις εισηγήσεις του.
1: Ναι, ο γείτονάς σου στις στήλες του Liberal, ο φίλος μας ο Δημήτρης Καμπουράκης, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Πόσες φορές πήρε ο Αντώνης τον Καραμαλή όταν ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός να του πει πώς θα κυβερνήσει?
0: Εντάξει, τώρα ήταν φρέσκο στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν ήταν ο Καραμαλή, μην ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, τον επανέφερε ο Κώστας Καραμαλή.
1: Σωστά.
0: Και τον έβαλε στην Ευρωβουλή.
1: Ναι. Εκεί Δημήτρη μου χάνουμε λίγο, εκεί χάνει λίγο αυτό το επιχείρημα, διότι πράγματι το 9 ήρθε μόλις ο Σαμαράς. Ναι.
0: Τα επιχειρήματα του Αντώνη Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο, έτσι σε πολιτικό επίπεδο, γενικώς μπάζουν. Διότι όταν μιλάει για εκπαστοκισμό της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 στο 2023 που ήταν διαπρίσιος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι υπουργοί του που ήταν του ΠΑΣΟΚ ήταν και τότε υπουργοί. Πριν του Γιώργου Φλωρίδη, έτσι, ο οποίος έγινε πρόσφατα. Όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί ήταν και όταν ο Αντώνης Σταμαράς υποστήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα έλεγε τότε τι καλά είχαμε για ένα Λομπέρδο στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνω διάλειμμα αγαπητέ μου Σάκη εδώ, για να, θα συνεχίσουμε μετά τις 9 για να μπορέσουν και αυτή η γραμμή να ηρεμήσει, γιατί τώρα επειδή ψήνει τον καφέ η τηλεφωνική γραμμή, να την βάλουμε να χαλαρώσει λίγο στο οκτάλεπτο που θα μεσολαβήσει για να και θα επανέλθουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Σε καλούμε εκ νέου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διάλειμμα εδώ.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν συμβαίνει συνήθως, αλλά όταν θα ακούσετε το ηχητικό σήμα, θα ξέρετε ότι η ώρα θα είναι 9 και 30 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το ρολόι σας.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
3: Η ώρα είναι 9.
20: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στέρ.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
21: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
23: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
24: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
23: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
24: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
25: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
26: Bella FM.
27: Αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην Τουρκική Πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτικού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία της Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωση, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στην Μασάτ γενέθυρά του. Στους 3.442 έφτασαν νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που επλήξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 έρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλία. Η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ τώρα του 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία.
28: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
27: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
29: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
27: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο ρεύμα που οδηγεί από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι να τελειώσει το Παλαιό Φάληρο και στο αντίθετο ρεύμα από το Παλαιό Φάληρο προς τον Σκάι και τον Νέο Φάληρο. Έχει επηρεαστεί ελαφρώς και η κάθοδος της Κηφισού από τη Λαχαναγορά και κάτω. Πολλά προβλήματα και ισχυρό μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας πλέον, ενώ μέτρια είναι η εικόνα του Σκαραμαγκά, των λεωφόρων Σχιστού δηλαδή και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
27: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Κάποιοι εξ ημών είστε ήδη σε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε για να πάρουμε και ο καθένας τη σειρά του μετά από ένα τριήμερο στο οποίο, δόξα τω Θεώ, η κρίση έφυγε και ξαναγύρισε. Ενώ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην κρίση, το 70% των πολιτών δηλαδή που νιώθουμε ότι είμαστε πτωχοί, δηλώνουμε πτωχοί 7 στους 10. Τώρα αν κάποιος δηλώνει πτωχός γιατί νιώθει φτωχός, άλλο αν είναι ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά το δηλώνει γιατί νιώθει φτωχός. Αυτή τη φτώχεια εγώ την είδα Παρασκευή μεσημέρι να μποτιλιάρουμε την έξοδο προς την Ελευσίνα και ταυτοχρόνως να είμαστε και φουλ κατά τις 6.30 το απόγευμα εκεί στην Εθνική Οδό προς Λαμία, να φεύγουμε όλοι για να πάμε στον προορισμό μας και να κάνουμε ένα φτωχικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρακαλώ, με μουσική. Ο Χούλιο είναι από τις καλές του εποχές.

0: 431.579 κατεβάσματα για τις σειρές. Έχω τα στοιχεία από τα κατεβάσματα μέσω του Spotify στη σειρά Porto Salte podcast. Βλέπω ότι θα σας πω τώρα ποιες σειρές πηγαίνουν εκπληκτικά και ενώ είναι στην προτίμησή σας, αλλά διαβάζω και το μήνυμα του Σπύρου Διβάρη, ο οποίος το περασμένο Σάββατο μου έστελνε το εξής μήνυμα. Αγαπητέ Άρη, ακούγοντας on demand την εκπομπή σας 3 Ιουλίου 2026 και διαπιστώνοντας τον ενθουσιασμό μιας ακροάτριας για το Έστινουν τραγωδία, δηλώνω πως τη σειρά αυτών των εκπομπών την έχω ακούσει τουλάχιστον 5 φορές. Με πολλά θαυμαστικά και συγχαρητήρια με επίσης πολλά θαυμαστικά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σπύρο Διβάρη. Μετά τη σειρά της Ακροπόλεως για το συγκρότημα Παρθενώνας, αλλά και συγκρότημα γενικότερα Ακροπόλεως του Ιερού Βράχου, που είναι η πρώτη σειρά την οποία φτιάξαμε ως ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι από όλες τις σειρές ιστορίας όλων των θεμάτων η κορυφαία είναι η Έστινουν τραγωδία, η οποία θα, σε, νομίζω, μέσα σε αυτές τις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή σας. Νομίζω είναι 27-28 επεισόδια στη διάθεσή σας μέσω ή του sky.gr ή του Spotify. Spotify, Porto Salte Playlist, και κατεβαίνουν όλες οι σειρές που είναι διαθέσιμες, εννοώ, για την ακρόασή σας. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026, όπως και το 2025, με 78.773 κατεβάσματα, είναι πρώτη. Αυτή η σειρά που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, προσκαλώντας επιστήμονες που μας παρουσιάζουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή το βιβλίο βασισμένο στο βιβλίο Μαραντζίδη Καλύβα, είναι η δεύτερη σειρά που κερδίζει το ενδιαφέρον σας. 49.946 κατεβάσματα, αντιλαμβάνομαι. Θα επανέλθω σε όλα αυτά τα θέματα όταν θα μπω στον 20ο αιώνα. Η συζήτησή μου με την αείμνηστη Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, 32.861 κατεβάσματα. Η σειρά ετών για την 28 Οκτωβρίου 1940 και τις παραμέτρους του πολέμου, 32.710 κατεβάσματα. Το λεξικό της μεταπολίτευσης Χατζηβασιλείου Συρίγου, 33.333 κατεβάσματα. Η ιστορία των Αραβοϊσραηλινών πολέμων σας κάνει των ετών από την ώρα που συγκροτήθηκε το κράτος του Ισραήλ, 34.463 κατεβάσματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα στις σειρές των πολλών χιλιάδων, ο ολοκληρωτισμός στον 20ο αιώνα, 19.449. Μαζί με τις άλλες σειρές που είναι η ιστορία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, η ιστορία της ναυτιλίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Και όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και είναι στη διάθεσή σας, συνολικώς έως τις 19 Ιουνίου που έχω αυτά τα στοιχεία, είναι 431.579 κατεβάσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας και άλλα πολλά που θα ανεβούν και θα, ενώ γίνονται podcast από αυτήν τη μεγάλη βιβλιοθήκη, όσο συνεχίζεται η παράθεση του 19ου αιώνα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον 20ο. Λοιπόν, ο Σάκης Μουντζής αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα, αρθογραφεί στην εφημερίδα του διαδικτύου στο liberal.gr του εκδότη κυρίου Θανάση Μαυρίδη 7 μέρες την εβδομάδα, μαζί και στην έκδοση Μακεδονίας του ιδίου site του liberal.gr, και στον ελεύθερο χρόνο του γράφει και βιβλία. Καλημέρα σας κύριε Μουντζή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα θέματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτά τα βίντεο που ετοίμασε ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του επί του τύπου Νίκο τσούτσια. Υπάρχουν πολλά επικριτικά σχόλια από ό,τι βλέπω από το νεοδημοκρατικό κόσμο εναντίον του Προέδρου Σαμαρά. Εγώ στεναχωριέμαι για να το θέσω έτσι σε ανθρώπινη βάση, διότι δεν νομίζω ότι θα ήθελε, πώς θα το πω, ο Αντώνης Σαμαράς για την υστεροφημία του μια τέτοια δεύτερη υποδοχή από το κοινό το νεοδημοκρατικό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου από αυτού, Σάκη μου.
1: Ορίστε. Ναι, και γι' αυτό νομίζω το σκέφτεται ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω έχει πάρει τις αποφάσεις του. Βλέποντας και κάνοντας πάει, πάντως ξεκίνησε, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της ομιλίας συνομιλίας μας, ξεκίνησε τον ανταρτοπόλεμο για να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι μια εμπαφωτερίουσα στάση σημαντικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, σε έναν πόλεμο, γιατί εδώ έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει αποχή. Δηλαδή πολύ φοβούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ή σε κάποια προβεβλημένα στελέχη της αρχίζει και καλλιεργείται το σύνδρομο Φάμελου. Τι σημαίνει σύνδρομο Φάμελου? Θα κατεβάσω ψηφοδέλτιο, λέει ο Φάμελος, αλλά δεν θα είναι ανταγωνιστικό προς το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Τι πάει να πει αυτό? Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος θέλει να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία, και ο άλλος λέει σέβομαι τον Αντώνη Σαμάρα επειδή ήταν καλός πρωθυπουργός. Δεν πάει έτσι. Η πολιτική είναι σκληρό άθλημα. Αλλήμωνα στην πολιτική κυριαρχεί το συνέστημα. Από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να τεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να σφυρίζουν αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αντιπαράθεση με το τι έκανε ο Σαμαράς το 1993 και να γίνεται επίκληση ορολογίας, προδότης και τα λοιπά. Αυτά είναι ξεπερασμένα, έτσι, απευθύνονται στο θυμικό και απλώς συσκοτίζουν την κατάσταση. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο TikTok παρουσίασε πολιτικές θέσεις. Πάνω σε αυτές τις πολιτικές θέσεις θα πρέπει να γίνει και η αντιπαράθεσή τους, η αντίκρουσή τους. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, αν θέλεις να κερδίσεις τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, εάν δεν προσέλθει τη σύσσωμη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν κάναμε τίποτα.
0: Μισό λεπτό. Πας λοιπόν στην ουσία. Θίξαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς είναι σαν να ήθελε να μας πει ότι από μια χρονική στιγμή και μετά ήθελε να συγκυβερνά, δηλαδή να δίνει οδηγίες στον Πρωθυπουργό. Είτε για το σχολιάσαμε την πασοκοποίηση, αλλά η ιστορία αρχίζει από αυτόν τον περίφημο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ο οποίος ναι. Περιεχόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19, έτσι. Ναι. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτή η ρύθμιση.
0: Τι θέλω να πω τώρα, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, ότι μήπως οι θέσεις που εκφράζει ο Αντώνης Σαμαράς τίνησε ότα εντός και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και της κυβερνήσεως, ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και να συμφωνούν με όσα λέει ο Σαμαράς, ας πούμε.
1: Φυσικά, μα και εκεί αποβλέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί αποβλέπει. Η πολιτική του Αντώνη Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να επιστρέψει αυτός, όχι ως αρχηγός, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με δικά του λόγια, το οποίο που είπε το.
0: Ή να προκαλέσει μια τέτοια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς,
0: να μην βγει η αυτοδυναμία και να πει: σου παρέχω το ποσοστό μου, ελάτε να συνεργαστούμε. Θα παράσχω το ποσοστό μου, υπό την προϋπόθεση δεν θα είσαι εσύ αρχηγός. Θα βάλουμε κάποιον άλλον.
1: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε τα νούμερα. Όταν γίνουν εκλογές, θα δούμε τα νούμερα. Διότι το ποσοστό που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, αν ιδρύσει κόμμα, το αν με κεφαλαία, έτσι, δεν θα είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, θα εξαφανίσει στη Λατινοπούλου, θα πάρει ποσοστά από την Καριστιανού. Λοιπόν,
0: αλλά έτσι θα εκφράζει όμως τη δεξιά, που κατά την άποψή του λείπει από την κεντροδεξιά,
1: ναι,
0: ή τη δεξιά του Μητσοτάκη.
1: Θέλω να πω το εξής, ναι. Ότι αν πάει, για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι αν επιστρέψει Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι αυτές οι ζωές που είχε θα τον ακολουθήσουν. Ναι. Είναι ένας κόσμος.
0: Και πόσο θα επηρεάσουν μια πιθανή επιστροφή Σαμαρά, θα επηρεάσει έναν άλλον κόσμο ο οποίος έρχεται για τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως χωρίς να είναι Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί μπορεί να μην είναι καν Μητσοτάκης, αλλά τον εμπιστεύεται ως προς τη διακυβέρνηση.
1: Πολύ σωστό. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς, καλός ή κακός, προσβλέπει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρει ήδη διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε το 2023 την ψήφισε. Λοιπόν. λίγη πολύ θα φανεί αυτό. Αλλά από την άλλη τη μεριά.
0: Λες ούτε καν, εσύ δεν λες ευρωεκλογές ότι απομακρύνθηκε ο κόσμος αυτό. Λες ότι από το 23 είχε ήδη απομακρυνθεί.
1: Βέβαια. Στις εκλογές το βράδυ των εκλογών του 2023 ήμουν καλεσμένος στη δημοτική τηλεόραση να σχολιάσω τα γεγονότα. Και ένας δημοσιογράφος ερχόταν από το Πανόραμα σε ένα σπίτι, ο οποίο ήταν παλιοί νεοδημοκράτες. Μου λέει, Σάκη, πλερέζες βάλανε. Ναι. Με το 41% βάλανε πλερέζες. Γιατί λέω, δεν ψήφισαν? Όχι, μου λέει, τρελώσεις. Ατινοπούλου ψήφισαν.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα λοιπόν σε ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά για να τα συνδέσουμε όλα, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Να αρθογραφήσει τελευταία για αυτή την περίφημη λαϊκή δεξιά. Τι είναι αυτή ένα η λαϊκή δεξιά? Ας πούμε, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, είναι μια κατηγορία συμπολιτών, συμπατριωτών που δηλώνουν τουρκοφάγοι, αλλά ταυτοχρόνως λατρεύουν και τον Ερντογάν. Πώς γίνονται όλα αυτά τα ψυχολογικού περιεχομένου, έτσι, πολιτική
1: Είναι ψυχικά σύνδρομα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον Ερντογάν το λατρεύουν διότι μισούν το Μητσοτάκη. Αυτό πάει πακέτο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, άμα καθίσουμε και δούμε την πορεία του, τρέχει και συνεχώς τρέχει για να διορθώνει δικά του λάθη. Δεν προάγει τη θέση της Τουρκίας, έκανε στρατηγικά λάθη από το 2016 και μετά και τρέχει τώρα να το διορθώσει. Και το μεγαλύτερο λάθος ήταν η αγορά των πυράβλων στα 400. Λοιπόν, τώρα το ότι ο Τραμπ προσπαθεί να μαλώσει αυτή την κατάσταση, πολύ δύσκολο θα το πετύχει στο Κογκρέσο. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα δούμε μια κίνηση Τραμπ, έτσι, να καλοπιάσει εκεί λίγο τα πράγματα.
1: Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση της Ελλάδος απέναντι κυρίως στο στρατηγείο των Αδάνων, αν θα ζητήσει εγγύησεις, τι θα πάρει, θα το δούμε. Όλα αυτά δύο μέρες είναι.
0: Ναι.
1: Τετάρτη πρωί θα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουν ένα τουρκοφαγικό σύμπλεγμα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, όπου ακούν Τουρκία, ελληνιάζονται. Δεν πάει το πράγμα έτσι. Συζητούμε με όλους, δεν υπάρχουν πειρατές στο διάλογο, συζητούμε με όλους, οι πάντες συζητούν με τους πάντες. Λοιπόν, το θέμα κάθε φορά είναι τι λέμε, τι υπερασπιζόμαστε, και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι τόσο στον εξοπλιστικό τομέα όσο και στην πρόθεση των θέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό θα πάει πολύ καλά, θα πάει πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2006 έως και το 2013-2014 ο ενέργειος χώρος της Ελλάδας είχε και μισουρωτήρι από οπλισμένα μαχητικά της Τουρκίας.
0: Και με αυτόν τον ίδιο τον πειρατή συζήτησε και ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων, γιατί ήταν πρωθυπουργός και θα συζητήσει μαζί.
1: Ναι, αυτά είναι εφευρήματα για να στηθούν πολιτικές ατζέντες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτή που είναι και θα είναι πάντα αυτή που είναι, γιατί η Τουρκία έχει τις διεκδικήσεις της, έχουμε εμείς τις σταθερές μας θέσεις και έτσι θα πορευόμαστε. Αυτά που λένε για την εκμετάλλευση του Αιγαίου και τα λοιπά και τα για τις πρέσπες του Αιγαίου είναι δημιουργήματα της φαντασίας τους. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά πρέσπα του Αιγαίου, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα.
0: Η λαϊκή δεξιά είναι Νέα Δημοκρατία ή είχε απομακρυνθεί, Σάκη μου, από τη Νέα Δημοκρατία, ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά?
1: Καταρχήν, λαϊκή δεξιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πάνε επί λαϊκή δεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που είναι στο 41% είναι κόμμα των ελίτ.
0: Μήπως η λαϊκή δεξιά είναι κάτι σαν το Πασόκ από την άλλη πλευρά? Δηλαδή είναι...
1: Όχι. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ερώτημα που παίρνει 41% είναι κόμμα των ελίτ και αυτοί οι περιφερειακοί τύποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική 15-20 χρόνια αποτελούν τη λαϊκή δεξιά. Ο κόκκινος τάδε και ο άσπρος τάδε αποτελούν περσόνες πια του διαδικτύου και των περιφερειακών καναλιών, αποτελούν την έκφραση της λαϊκής δεξιάς. Τι πάει να πει λαϊκή δεξιά? Αυτή που σκέφτεται τα προβλήματα του λαού και η κυβέρνηση τι σκέφτεται? Λοιπόν, δεν για αυτά τα πράγματα είναι, πώς να σας το πω, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία. Δεν υπάρχει λαϊκή δεξιά. Την έχουν στο μυαλό τους, την έχουν κάνει μια κατασκευή, έχουν κάνει μια κατασκευή για να έχουν και να λένε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα μεγάλο, το ιστορικότερο κόμμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε γράψει και έχει μία σειρά από τάσεις και ρεύματα μέσα και γι' αυτό ακριβώς είχα γράψει τον Αντώνη Σαμαρά όταν τον είδα για πρώτη φορά σε εκείνη την ατυχιάστατη εμφάνισή του, την πρώτη ατυχιάστατη εμφάνισή του στο Πολεμικό Μουσείο, ότι ο ρόλος του είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να λέει αυτά που λέει, όντας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να αποτελεί μία τάση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε ένας κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει αυτά που ακούει, θα τα ακούει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είχε άλλους σχεδιασμούς, έκανε άλλα παίκτες, άλλες παρέες και άλλες φιλίες. Δέχτηκε να το χειροκροτούν αυτοί που ήθελαν να τον βάλουν στη φυλακή. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει.
0: Σωστά. Μην επαναλάβουμε. Ωραία. Κλείνω. Προφανώς ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού πρέπει να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι δεν είναι? Διότι από τη συζήτησή του με τη Λένα Φλιτζάνη στην τηλεόραση του Sky προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ κατάλαβα ότι ευτυχώς κάτι καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζήτηση αυτή με τους πρακτοροφαρσέρ. Από την άλλη όμως αντελήφθην ότι και που ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, μάλλον η βοήθεια αυτή δεν ήρθε.
1: Όχι, ήρθε καθυστερημένα, αφού έδωσε τη συνέντευξη, ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι, και υπόψη ότι ο κύριος Ντόκος εκ της θέσεώς του ηγείται μιας επιτροπής η οποία είναι επιφορτισμένη και με την κυβερνοασφάλεια. Άρα είναι διπλά υπεύθυνος. Διότι αυτή η επιτροπή δεν έκανε τα πρωτόκολλα και κυβερνοασφάλεια. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ξέφραγο αμπέλι. Χτύπησε ένα τηλέφωνο και το σήκωσε. Το γεγονός ότι είναι deepfake, το γεγονός ότι είναι deepfake αυτή η ιστορία, δεν τον απαλλάσσει από τις αυτονόητες ευθύνες του, και μάλιστα οι ευθύνες του γίνονται ακόμα βαρύτερες, αν λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα ιστορικό προηγούμενο. Υπήρξαν και άλλοι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την επίθεση και συνεχώς έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και οι συγκεκριμένοι δύο Ρώσοι δεν είναι φαρσέρ όπως λένε.
0: Όχι, είναι πράκτορες κανονικοί.
1: Είναι πράκτορες κανονικοί οι οποίοι βραβεύτηκαν από τον Πούτιν. Έτσι, εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, είναι όργανα, είναι βραχιώνες της εξωτερικής πολιτικής
0: αντιδρασίας. Αλλά επίσης παρακολουθώ εντός Ελλάδος και πόσοι επιχαίρουν ακριβώς για αυτό το πάτημα, το στραβοπάτημα του κύριου Ντόκου και άρα του Μητσοτάκη, καθώς ο Μητσοτάκης έχει πάρει θέση εδώ και χρόνια εναντίον της Ρωσίας και αυτό που ονομάζεται εναντίον Πούτιν και εναντίον σε αυτό που κάποια άλλοι σερβίρουν εδώ σαν πολυδιάστατη πολιτική.
1: Ναι, είναι
0: εξωτερική πολιτική.
1: Φυσικά είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην ξεχνάμε και την Ελληνίδα, Ρωσίδα, δεν ξέρω, πράκτορα της FSB, η οποία εξαφανίστηκε ξαφνικά. Δεν θυμάμαι το όνομά της, ξέρεις το περιστατικό. Δραστηριοποιόταν πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα και ένα πορεία εξαφανίστηκε. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Γι' αυτό είναι και είναι φοβερό αυτό το βιβλίο, η παράνομη που εξέδωσε πριν από κάποιες μέρες η εκδόσεις επίκεντρο του κ. Παπασταθόπουλου.
1: Βέβαια, το παρουσίασα με δύο άρθρα μου στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκα με δύο άρθρα μου στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης θα πρότεινα στους ακροατές μας να δουν την σειρά Americans. Λοιπόν.
0: Για το πώς δηλαδή διαχέονται μέσα στις δυτικές κοινωνίες Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι όμως αλλάζουν επί της ουσίας χαρακτήρα και προσωπικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι οι διπλωματικοί υπάλληλοι που είναι πράκτορες, που είναι κατάσκοποι, αλλά είναι πράγματι άλλοι άνθρωποι για να κατασκοπεύουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και ως το Μοσχάτο λόγω τροχαίου ατυχήματος, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πειραιός προς την Ομόνοια, στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε από στενό και χτύπησε τον 16χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Η ακριβή συνθήκη του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Υγεία και να ανταπεξέλθουμε από σήμερα στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
13: Βελτιώνεται η παραλιακή προς την Γλυφάδα, μόνο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου έχει προβλήματα. Αλλά στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Έδεμ έχουμε πρόβλημα μέχρι το Μοσχάτο λόγω καινούργιου τροχαίου ατυχήματος. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και κυρίως στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν φτάσετε στον κόμβο Φιλής, θα ακινητοποιηθείτε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τουλάχιστον τον κόμβο Ηρακλείου.
14: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Λοιπόν, μου γράφει ο Στέργιος Δεμίσης από το Στέργιος από το Ξηροπόταμο Δράμας, μου λέει μεγάλη αδικία. Στο Ρεδοθάλαμο ο Μουμτζής με Πορτοσάλτε και στην τηλεόραση ο Άδωνης. Εμείς θα γίνουμε 1000 κομμάτια, συνεχίστε έτσι. Όχι, αγαπητέ Στέργη από το Ξηροπόταμο Δράμας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβηκε ανόροφο και είναι στο Ραδιοθάλαμο του Σκάι. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
18: Εγώ θα διάλεγα Άρη Πορτοσάλτε και Σάκη Μουμτζή πάντως.
12: Τι κάνετε κύριε Υπουργέ?
18: Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ.
12: Κάνετε μάθημα τέννις στον κύριο Κασελάκη?

0: Δημοκρατία.
1: Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Αυτά είναι τώρα καμία σχέση.
0: Παλιά, ξέρετε τι λέγανε, κύριε Υπουργέ, είναι η επιρροή του ΚΚΕ. Δεν είναι η επιρροή σας, δεν είναι η επιρροή σας ο κύριος Κασελάκης.
1: Ο κύριος Κασελάκης είναι ένας φυσιολογικός, κανονικός άνθρωπος.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να μιλάει με τους άλλους.
0: Όταν παρίστανε τον αριστερό, γινόταν κωμωδία. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή. Πολιτικά δεν εννοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Όταν το παρίστανε.
1: Εγώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι πολιτισμικά δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το
0: πράγμα. Άλλωστε και από την Νέα Δημοκρατία και ένα πέρασμα. Αν το σκάουτινγκ του Μαξίμου δεν τον διάβασε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ή τον διάβασε και τον έκανε.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο. Παίζαμε χθες με τον Στέφανο Κασελάκη τέννις στο Πολιτεία Τέννις Κλαμπ, στο φίλο μας τον Κώστα Δροσόπουλο. Κυριακή πρωί πήγαμε τον καφέ μας
0: και σχολιάζει στο βίντεο και ο Δροσόπουλος, τον ακούω.
1: Ναι, γελάσαμε και λίγο, ναι. Και μετά πήγαμε, εγώ είχα μετά διάφορα προεκλογικά και τα λοιπά και στην εκλογική μου περιφέρεια. Μάλιστα. 11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, την ίδια Κυριακή, πήγα και ψήφισα το πρωί του δημοσίου την Ευγενία και πήγα σπίτι, πήγα την οικογένειά μου, πήγα στο αεροδρόμιο, τσέβαλα στο αεροπλάνο, πήγα στην Αμερική.
0: Ναι, το
1: γιατί
0: αφηγήθει.
1: Σκεφτόμουν ότι αν γίνει, πάμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιος και εγώ δεν μπορώ να έχω την πολιτική μου ιδιότητα και παιδί 1,5 έτους και να προσπαθώ να έχω αγωνία αν θα ζήσω εγώ το παιδί μου. Λοιπόν, σκέψου η Ελλάδα που ήταν επί Τσίπρα και που είναι επί Μητσοτάκη. Για να έχουμε τότε την πολιτεία να κάνουμε και το χαβαλέμα, να γελάμε και λίγο, να περνάμε ωραία.
0: Να λαμβάνω. Αυτά... Είδα και το βίντεο του κυρίου Σαμαρά με τον Νίκο Τσούτσια, με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος λέει ότι δεν μ' άκουσε εμένα ο Μητσοτάκης από το 23 και μετά και τώρα θα πληρώσει για αυτά που έχουν συμβεί, διότι αυτό δεν είναι δεξιά. Δεν είναι η δεξιά που θέλω. Δεν είναι η δημοκρατία που θέλω.
1: Δεν είπε κάτι για δεξιά στο βίντεο ο Σαμαράς.
0: Τι λέει.
1: Ο Σαμαράς είπε κάτι για τους μικρομεσαίους. Λέει
0: μια σειρά λαθών που αυτά δεν είναι για εκείνον Νέα Δημοκρατία.
1: Ξαναλέω. Είπε μια σειρά απόψεων που τι έχει ξαναπεί δημόσια. Εγώ μόνο σε ένα θα σταθώ, δεν θέλω να το ανακάνω μία αντιπαράθεση με τον Σαμαρά, ότι δεν δόθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίους. Αυτή είναι μια κριτική που τη λένε κυρίως οι αριστεροί. Δεν έχει δίκιο προς αυτό. Πάρα πολλά κομμάτια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η βασική ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί και δεν χάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να βοηθήσει να αποκτήσουμε είτε καινούριες υποδομές είτε να αλλάξουμε την παραγωγική μας βάση.
0: Οι μεγάλοι που πήραν, ωραία, ας μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο της κριτικής του. Οι μεγάλοι που πήραν πολύ λογικά τις μεγάλες δουλειές. Τώρα δεν πάει να τις πάρει, γιατί έχουμε δομικό πρόβλημα στην οικονομία. Εγώ φανταζόμουν τον κύριο Σαμαρά να τοποθετείται επί του δομικού προβλήματος που έχει η οικονομία μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλτε το και αυτό στην άκρη. Οι μεγάλοι που πήραν τις μεγάλες δουλειές, που λογικά αυτοί θα τις έπαιρναν, ποιος θα τις έπαιρνε. Μοίρασαν σε υπεργολαβίες. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο, ο Φερρυππίν φτιάχνει το δρόμο που ενώνει τα Τρίκαλα με την Εγνατία οδό.
1: Να δώσω
0: η κεντρική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί υπεργολάβους.
1: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί.
0: Ανεβάζει...
1: Να το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Πολύ απλά. Ας πάμε στο Υπουργείο Υγείας. Κάναμε ανακαίνιση 93 νοσοκομεία και 150 κέντρων υγείας. Αυτά έγιναν από μικρές εργοληπτικές εταιρείες. Όλη η διανομή της τάξης των 3 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων, 2 εκατομμυρίων.
0: Αυτά στην κοινή γνώμη, να ξέρω.
1: Δεκάδες μικρές εταιρείες, μικροί εργολάβοι, μικρομεσαίοι εργολάβοι, πήραν δουλειές σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας.
0: Στα παράδειγμα.
1: Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Κάνω τις εξετάσεις που προλαμβάνω. Αυτά είναι χρήματα που δόθηκαν για προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια της χώρας. Σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
0: Αυτά πρόσεξε στο τραπέζι. Και μια που λέτε για τα μισό λεπτό να απαντήσω. Τι έγινε τελικώς? Η κυρία Καπηδάκη μου είχε πει 10 μέρες πριν ότι θα συναντηθεί με εκπρόσωπο της Επιτροπής για το σκέλος παξαρκία.
1: Το χειρίζεται εκείνη και το ξέρω ακριβώς. Τη βγάλει να σου πει. Το χειρίζεται εκείνη. Λοιπόν, έρχομαι τώρα.
0: Γιατί εδώ υπάρχει ένα.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Τη συνέχεια
1: του προγράμματος.
0: Το πρόβλημα παξαρκία και το
1: ακριβό
0: το φάρμακο.
1: Δίκιο έχουν και αυτοί. Και εμείς το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε το 30 Ιούνιου, λοιπόν, θυμίζω, έτσι δεν ήταν από εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στα μεγάλα δάνεια, που εκεί γίνεται εκεί η κριτική είναι ότι τα δάνεια δεν πήγαν σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι η βασική κριτική, φαντάζομαι αυτό εννοούσε και ο πρόεδρος Σαμαράς. Να πω ότι η κριτική αυτή, με πολύ μεγάλη εντυπωσία, έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή και από τον ΣΥΖΑ και από τον Τζίπρα και από τον ΚΚΕ και από την Ζωή και από τον Βελόπουλο. Είναι μια επανάληψη της ίδιας κριτικής. Πάμε αν αυτή η κριτική έχει βάση. Έχεις λοιπόν να μοιράσεις κάποια δάνεια. Πώς θα μοιράσεις αυτά τα δάνεια? Θα πάει να δώσεις 10.000 κάθε μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση?
0: Ναι, αυτό έτσι,
1: αυτό θα πρέπει να κάνεις.
0: Έτσι μάθει η κοινωνία.
1: Ναι. Αυτό δεν
0: γιατί
1: έχει...
0: αυτό κάνατε, προσέξτε κύριε Υπουργέ, το γράφει.
1: Εγώ το
0: πολύ
1: θεωρώ λάθος αυτό.
0: Ναι, πολύ.
1: Ξεδαρίζω.

0: Σύμφωνοι.
1: Αν το αυτό εννοεί ο πρόεδρος Σαμαράς, κάνει λάθος.
0: Μπράβο. Μισό λεπτό όμως τώρα. Τώρα με παρεκκλίνατε, αλλά θα επανέλθω. Το γράφει το πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης στο χθεσινό του άρθρο στην Οικονομική Καθημερινή. Λέει ότι στα χρόνια του κορονοϊού δώσατε τις επιστρεπτές
1: προκαταβολές
0: σε ποιους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Καφρικά ελεύθεροι επαγγελματίες γέμισαν το ταμείο τους. Τώρα πόσοι επέστρεψαν, καλά καρσιά. Αυτό περιμένει η κοινωνία.
1: Όχι,
0: αυτό έχει μάθει.
1: Πάμε λίγο με τη σειρά. Πάμε λίγο με τη σειρά.
0: Η
1: επιστρεπτέα προκαταβολή, την οποία έχω σχεδιάσει ως υπουργός ανάπτυξης μαζί με τον Σιλακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σταϊκούρα, είχε την εξής λογική. Πώς θα κρατάγαμε ζωντανές τις επιχειρήσεις ενώ τις κλείναμε την καραντίνα. Και τότε το περάσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δέχτηκε και μάλιστα έχει πάρει και βραβείο Best Practice ως ένα είδος φορολογικής μεταρρύθμισης. Γιατί είχαμε βάλει, να θυμάσαι, ως κριτήριο την πτώση του τζίρου. Και άσως, τι λέγαμε στην επιχείρηση, όποιος δηλώνει τα εισοδήματά του, την κρίσιμη στιγμή θα αποδεικτική και λεφτά. Ενώ όποιος δεν τα δηλώνει, τα έχει μαύρα, την κρίσιμη στιγμή είναι μόνος του. Άρα χρησιμοποιήθηκε και ως ένα είδος φορολογικής
0: συνείδησης.
1: Τα λεφτά έχουν επιστραφεί κατά το μέγιστο μέρος με 99% και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και δούλεψε και έτσι σώσαμε τις επιχειρήσεις μας. Γι' αυτό, αν θυμάσαι, η Ελλάδα ενώ είχε το 20-8, έκανε το 21-9.
0: Ναι, αλλά,
1: άρα δούλεψε το μέτρο.
0: Ναι, αλλά,
1: τα δάνεια είναι άλλο πράγμα.
0: Στους βασικούς που διαμαρτύρονται σήμερα είναι και οι μικρομεσαίοι.
1: Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Τα δάνεια, το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για την κριτική Σαμάρα τώρα. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Δώσουμε, ας πούμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δάνεια στις φαρμακομηχανίες. Και χτίζουν αυτά μεγάλο εργοστάσιο που βλέπετε στην Τρίπολη και αλλού. Ερώτηση. Τι είναι προτιμότερο, να μοιράσει 10-15.000 κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα τα οποία θα σας επιστρέψει με χαμηλό τόκο, ή να φτιάξεις 50 εργοστάσια για να έχουν δουλειά οι Έλληνες τα επόμενα 50 χρόνια? Αυτή είναι η επιλογή. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν αυτό το καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά.
0: Τα δίνεις στους μεγάλους, ρε παιδί. Με αυτό θα σου πει τώρα. Αυτό θα σου πει τώρα. Λοιπόν. Στις 11.
1: Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Έχω από την
1: 11 η ώρα.
0: 11 παραλαμβάνεται 2 ελικόπτερα δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών για το ΕΚΑΒ.
1: Σωστά. Είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά που τη ζήτησα εγώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα οποία βάζουμε σε κυκλοφορία στο Αιγαίο τώρα, από σήμερα, για να κάνουμε αναδιακομιδές μέσα στο καλοκαίρι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ με το ΕΚΑΒ και να σώσουμε ζωές. Δεν είχαμε τον τρόπο να το κάνουμε γρήγορα, γιατί το Δημόσιο Λογιστικό θέλει διαγωνισμούς κλπ. Και θα πηγαίναμε μετά από 3 καλοκαίρια. Είχαμε έλλειψη γιατί τα ελικόπτερα που περιμέναμε να πάμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, από την Πολιτική Προστασία, δεν έχουν έρθει ακόμα, θα έρθουν από Σεπτέμβριο, αλλά θα είναι στην κυκλοφορία από του χρόνου. Αναμέναμε αυτό το καλοκαίρι σχετικά ακάλυπτη. Έκανα επιστολή εγώ στους νέους ελληνικών τραπεζών. Και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δέχτηκε την επιστολή μου και σήμερα έχουμε τα ελικόπτερα σε βάση τα μέγαρα του ΕΚΑΒ.
0: Ωραία. Στα τραπέζια πάντως που βλέπω και διαπιστώνω.
1: Και να το πούμε, να πούμε και να ευχαριστώ. Δεν μιλάμε.
0: Στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στις 4 συστημικές τράπεζες. Ναι. Λοιπόν, εκεί που βλέπω αδυναμία εγώ στα τραπέζια, όταν είστε εκεί οι συνάδελφοί σας από την κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα και σε αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή σε αυτό που συζητούσαμε για τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, και στις απευθείας αναθέσεις. Γιατί δεν τα εξηγείτε αυτά στην
1: κοινωνία? Ποιες απευθείας αναθέσεις?
0: Αφού σας κατηγορούν ότι είσαστε διεφθαρμένοι, που δίνετε.
1: Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε.
0: Που δίνετε και μοιράζετε λεφτά στους δικούς.
1: Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Αυτό σας λένε.
1: Δεν μπορείς να δώσεις το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ χωρίς διεθνή διαγωνισμό. Και όλες οι συμβάσεις έχουν περάσει και από διεθνή διαγωνισμό και από ανεξάρτητη αρχή συμβάσεων και από ΕΙΣΤΑ και από ελεγκτικό συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν υπάρχει άλλο να περάσουν. Έχουν περάσει όλα.
0: Στο τραπέζι βλέπω αδυναμία να απαντήσει ενδεχομένως.
1: Αυτό που δεν απαντά δεν το ξέρει. Κακώς.
0: Ωραία, και είναι ευκαιρία τώρα γιατί
1: άκουσα
0: ότι ο Βαγγέλης Λιακός, μισό λεπτό, άκουσα ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Λιακός, ετοίμασε μια πλατφόρμα με όλες τις θέσεις του κόμματος και της κυβερνήσεως για να τις αποθηθήσουν τουλάχιστον οι συνάδελφοί σας να τα λένε.
1: Έχουμε να σας πω όλο αυτό που κουτολμένα απευθείας αναθέσεις είναι της εποχής του COVID.
0: Ναι.
1: Την εποχή του COVID η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιτρέψει τις απευθείας αναθέσεις. Γιατί αν περιμέναμε το δημόσιο λογιστικό και τις διεθνείς συμβάσεις, θα παίρνει η πανδημία και ακόμα θα κάνουμε διαγωνισμούς. Δεν έχει γίνει ούτε μία απευθείας ανάθεση μετά τον COVID, γιατί απαγορεύεται. Γίνεται πάντα με διαγωνισμό. Στην Ελλάδα ισχύει ένα νόμο που λέγεται 44-12 και το μέγιστο ποσό απευθείας ανάθεσης που θα δώσει κάποιος είναι 30.000 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε?
0: Ναι, αλλά αυτή την απάντηση δεν την ακούει το κόσμος την ώρα που ο συνάδελφός σας δεν μπορεί να απαντήσει στον άλλο αντίπαλό του βουλευτή. Αυτό σας λέω. Αυτή
1: εγώ
0: σας
1: λέω ποια είναι πραγματικότητα.
0: Λοιπόν.
1: Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν περάσει όχι μόνο από δημόσιο διαγωνισμό, όχι μόνο από ΕΙΣΤΑ, δηλαδή από τον αρμόδιο φορέα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών που ελέγχει, αλλά έχουν περάσει από ΕΙΣΤΑ, από ενιαία αρχή συμβάσεων, δηλαδή από την ΑΔΙΣΥ, έχουν περάσει από ελεγκτικό συνέδριο και έχουν περάσει και τις ευρωπαϊκές αρχές. Τι απευθυνθανάς μου λες.
0: Ο Θάνος που είναι επαγγελματίας μικρομεσαίος μου λέει: επιστρέφτε κανονικά. Και όσοι είμαστε νοικοκυρέοι, πήραμε σοβαρά λεφτά γιατί δεν βάλαμε τζίρους και κέρδη και κρατηθήκαμε και τα δώσαμε πίσω. Διαμαρτυρόμαστε διότι οι τράπεζες είναι αστείες και για project 200 έως 500 χιλιάδων ευρώ μας βγάζουν το λάδι να πάρουμε 5 δεκάρες να τις φέρουμε πίσω. Αλλά αλήθεια είναι: αν στη ΔΕΣ δεν δώσει λεφτά ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε μειώσεις φόρων, ούτε τίποτα, λεφτά αν δεν δώσει στους Έλληνες ηθαγενείς, 36% δεν θα δει. Έρχεται με τη δική μου πλευρά ο Θάνος. Ο χαμηλού επίπεδου Έλληνας αυτά θέλει. Μόνο καλημέρα και στους δύο που σας έχουμε κτλ.
1: Ευχαριστώ αυτό. Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δικαιώνει το σχόλιο ότι η πολιτική μας με τις επιστρεπτές προκαταβολές ήταν σωστή πολιτική. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτή την πολιτική μας. Ήμουν τότε ο αρμόδιος υπουργός και μπορώ να σου πω
0: ότι τα λέμε και το καλάθι του νοικοκυρίου ήταν πολύ καλό.
1: Το καλά, μια χαρά το λέω στο καλαθίδι.
0: Το καλά, όχι, δεν το χωρετεύω. Αυτό λέω, παιδί μου. Αυτό. Λοιπόν, τώρα, τι ιστορία είναι αυτή με την σύζυγο Φαραντούρη?
1: Λοιπόν,
0: έγινε χαμός, έτσι, στην παράταξή
1: σας. Σε είδα και το πρωί. Λοιπόν, καταρχάς, δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Είναι νόμος ο θεσμός. Και η κυρία Φαραντούρη έχει όλα τα προσόντα χωρίς καμία εμβολία. Για μένα το ζήτημα εδώ δεν είναι στην κυβέρνηση. Έκανε έτσι η κυρία Φαραντούρη, πληρούσε τα νόμιμα προϋποθέσεις, πήρε τη θέση, όλα καλά. Το πρόβλημα το πραγματικό το έχει το Πασό και ο κύριος Φαραντούρης. Και θέλω να πω γιατί. Όταν κυνηγάς επί μήνες τον Λαζαρίδη, θυμάστε τι γίνεται τον Λαζαρίδη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Λαζαρίδης. Χάσαμε μια παρένθεση εδώ. Όλοι ακούγαμε τότε ότι ο Λαζαρίδης έπαιρνε 150 ευρώ το μήνα παραπάνω που δεν δικαιούται και δεν είχε το κατάλληλο πτυχίο. Θα θυμάσαι αυτό. Λέει περίπου εγώ 3.000 ευρώ παραπάνω από τον να πάρει.
0: Τον σκίσαμε τον Λαζαρίδη.
1: Τον σκίσαμε.
0: Και τον σκίσαμε.
1: Όταν τελικά η διοικητική διαδικασία απέδειξε ότι καλώς τα έπαιρνε και ότι αυτό το μισθολογικό του κλειδόν
0: δεν
1: το έδωσε ποτέ κανένα. Ο Λαζαρίδης όσο το ξέρω δικαιώθηκε πλήρω διαδικασία και είπαν όλα έγιναν σωστά. Δεν είπα καμία παράπτωμα. Παρά τα αυτά. Το Πασόκ πρωταγωνιστούσε στη Λαζαρή Ελλάδα. Είναι έτσι?
0: Βεβαίως.
1: Όταν λοιπόν εσύ ως κόμμα βάζεις ως πρόταγμα όχι μόνο να είναι τίμια η γυναίκα του Κέσσαρος αλλά και να φαίνεται και δεν δέχεσαι μίγα στο παδί σου, τότε με το θέμα Φαραντούρης πρόβλημα. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι. Τι ώρα...
1: Δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Το Πασόκ έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Καλά. Τώρα αυτό μπορεί να το πει κάποιο και στα ψωδική, αλλά βασιτώσει γιατί η ικανότητα στη ρητορική. Αλλά πάω παρακάτω τώρα γιατί είναι παρά 10 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Γιατί εδώ φαίνεται η τέχνη του Αδόνητος Γεωργιάδη, αλλά πάω παρακάτω. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ φίλο του Ανδρουλάκη, το λέω γιατί ναι, το ναι. Πασόκ επένδυσε σε θέματα ηθική τάξεω. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο φίλο του Ανδρουλάκη.
1: Όχι, οι δύο φίλοι
0: πήγαν και τα δώσανε πίσω.
1: Είναι και προφυλακισμένοι, α
0: πούμε. Τώρα, εδώ προχθέ ξανά με τον ΕΟΠΗ, ξανά ένα υποψήφιο Πασόκο είναι μέσα στην κομπίνα.
1: Επειδή η σύλληψη έγινε μετά από ενέργειε του ΕΟΦ, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμε. Και εγώ μάλιστα όταν με ενημερώσαν από τις υπηρεσίες ότι υπάρχει υποψήφιο του Πασόκ, είπα θα γίνει τώρα φασαρία. Θέλω να πω το εξής. Εγώ που από αυτούς που τους πιάσαμε δεν έχω κάνει ούτε tweet που να λέω να το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κόμμα που υποψήφιοι βουλευτές του κλέβουν τον ΕΟΠΗ. Που έχω γράφω 50 τη μέρα.
0: Ησυχία, ναι.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί θεωρώ τόσο γελία αυτού τύπου την κριτική. Όταν μας την κάνουν εμάς είναι το ίδιο γελία φυσικά. Υπό την έξι έννοια. Είναι δυνατόν όλοι οι Πασόκοι να είναι τιμή. Όλοι οι Δημοκράτες να είναι τιμή.
0: Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
1: Όλοι οι Δημοκράτες να είναι τιμή.
0: Έτσι είναι η φύση μας.
1: Κάποιος θα είναι τιμή, κάποιος δεν θα είναι. Ευθύνεται το Πασόκ που υποψήφιο βουλευτή του Απαντεώνα. Όχι.
0: Ναι, αλλά πώς.
1: Αλλά να πάλι πώς πέφτουν την παγίδα.
0: Εμείς είναι διεφθαρμένοι με αρχηγό εγκληματική.
1: Άμα είχαν.
0: Με αρχηγό πρόεδρο εγκληματική
1: κοινωνία. Άμα ήταν υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία το ίδιο κύκλωμα. Θα είχαν βγει όλα τα κόμματα αντιπολιτευτικά, θα λέγανε η συμμορία Μητσοτάκη που είναι διεφθαρμένη. Αυτό θα λέγανε.
0: Απολύτως.
1: Πολύ ωραία. Το λέγανε να καταλάβει ο κόσμος. Μην τους πιστεύετε, ρε παιδιά. Μην τους πιστεύετε όλη την ημέρα διαφθορά. Για να μάθει την Ελλάδα βρήκαν τη διαφθορά Μητσοτάκη. Έλα, μωρέ Μάρη, τώρα. Έλα.
0: Αυτοί που πήγατε στο τένις μετά από το τένις στα Μελίσια σας συγχώρεσαν που πήγατε με τη φόρμα.
1: Πρώτα απ' όλα για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τους είχα ενημερώσει.
0: Ναι, ότι θα καθυστερήσετε.
1: Όταν με πήραν τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα και μου είπαν έχουμε στις 10 το πρωί αυτή τη συνάντηση, να έρθετε οπωσδήποτε. Έτσι είπα, παιδιά, έχω κανονίσει να παίξω τένις και δεν προλαβαίνω να επαναλλάξω. Πολύ ευχαριστώ να έρθω, αλλά ξέρετε, έρθω με το έργο του τένις. Σας προτιμούμε και με το έργο του τένις. Και έτσι πήγα. Και αν είσαι μικρό, μου λέω συγγνώμη, αλλά σε κάνει μερό.
0: Γνωρίζετε και κλείνω με αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι σοβαρό αυτό να μιλήσει, δεν είναι μικρό. Ναι. Και είναι άλλο να δούμε πώ μπορεί να ταλαιπωρεί το πόλη τη πρόσχη την ιστορία. Είναι μια ολόκληρη περιοχή στα Μελίσια, 450 στρέμματα, που έχουν μια διαδικασία να μπουν στο σχέδιο πόλεως. Προς 40 ετών η δασική υπηρεσία έχει δώσει χαρτί ότι δεν είναι δασικά. Και έχει γίνει όλη η διαδικασία και φτάνει να πάρουν όλου του δόμηση. Έρχεται ο δασάρχη τώρα, μετά από 40 χρόνια.
0: Και λέει:
1: ανακαλώ το έγγραφο του δασάρχη προς 40 ετών. Αυτό έλεγε προς 40 ετών δεν είναι δασικό. Εγώ λέω τώρα ότι είναι δασικό. Που αυτό πρέπει να κάνει το δικαστήριο ανά 50 χρόνια. Πιστεύω ότι η θα το λύσει, γιατί είναι από πάνω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Μανώλης Γραφάκος και όλοι. Και θα συνδικηθούν οι άμεσα μιλήσει οπωσδήποτε, γιατί είναι καλό για την πόλη. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Πώς μπορεί αυτό το κράτος να ταλαιπωρεί τον κόσμο επί αιώνες.
0: Ναι. Και όταν κυβερνάται από και ένα κόμμα που θέλει να
1: καταργήσει όλα αυτά. Άρα η συνταγματική μεταρρύθμιση. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε...
0: Όχι. 7 χρόνια κυβερνάτε, τι να κάνει.
1: Μα δεν μπορούμε να αλλάξουμε
0: το κράτος μόνο του.
1: Αυτό για να αλλάξει θέλει αλλαγή του άρθρου 24 στο Σύνταγμα. Και το έχουμε προτείνει εμείς την αλλαγή. Να γράψουμε σοβαρά όλα τα κόμματα, να συμφωνούμε τι είναι δάσος και τι δεν είναι. Στο Σύνταγμα τελειώνουμε. Όλα ταλαιπωρεί το κόμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν πηγαίνει σε επιτροπές να κάνει ενστάσεις. Έλεος.
0: Δεν φωνάστε. Ναι,
1: μα όταν σκέτο πόσο ταλαιπωρούμε τον κόσμο και δεν μπορούν να πετάμε τα κόμματα μεταξύ μας, ούτε στο αυτό.
0: Ούτε στο άρθρο 16.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι. Κλείνοντας, ξέρετε πώς άνθρωποι σας ευγνωμονούν για το γεγονός ότι κάνατε τη θεραπεία στο τριχωτόν της κεφαλής.
1: Α, ναι,
0: και
1: γέχαμος.
0: πόσοι άνθρωποι προσθέχουν και λένε κάνε με όπως τον Άδωνη πάντως. Δεν κάνω, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Δεν διακομωδώ σε τίποτα, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεν το συζητώ.
1: Εγώ για τον εαυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που το έκανα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Είστε πρότυπο για πολλούς.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ που το έκανα. Με έχουν πάρει δεκάδες τηλέφωνο να με ρωτήσουν πού το έκανα και να του στείλουν να πάνε το κάνουν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια λογική αυτοβελτίωσης, να γινόμαστε καλύτεροι. Η λογική μας να γινόμαστε καλύτεροι, όχι να γινόμαστε χειρότεροι. Και αν η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν βρει διεξόδους για να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όχι. Δεν έχω ακούσει ένα σοβαρό επιχείρημα στο γιατί όχι ακόμα. Πλην ότι η αιτία ασχολείται με τρίκ.
0: Κλείνοντας, σας προτρέπω εσάς και το κοινό τα Σάββατα, τα 5 Σάββατα του Αυγούστου να ακούσετε τις εκπομπές για την ελληνική μυθολογία που ετοιμάσαμε με την κυρία Μανολίδου. Κυρία Μανολίδου, δηλαδή, μας έφερε μια πεντάδα εξαιρετικών, μα εξαιρετικών καθηγητών του Δημόσιου Κρατικού Ελληνικού Πανεπιστημίου, είτε είναι ΕΚΠΑ, εννοώ Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξαίρετων κυριών και κυρίων φιλολόγων, καθηγητών φιλολογίας. Εξαίρετων.
1: Τώρα θα πούνε ότι ευλογώ τα γένια μου, αλλά θα πω την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανο στην ευγενία. Δεν το λέω ότι είναι σύζυγός μου, προφανώς την αγαπώ και την ευχαριστώ και για τη ζωή μας, τα παιδιά μας και όλα, αλλά γι' αυτό που είχε κάνει στην ελληνική ΑΟΗ τη θαυμάζω. Εάν μου λέγανε πριν από 10 χρόνια ότι η ελληνική ΑΟΗ θα κατάφερε να έχει σήμερα συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
0: Να μην το πιστεύατε.
1: Δεν το πιστεύαμε τίποτα.
0: Καλημέρα.
1: Και όμως η ευγενία το έχει καταφέρει. Και είμαι βέβαιος, επειδή έχει πάθος με αυτά, και μπούμε λίγο ότι κάνετε εκπομπές, ότι θα είναι συγκλονιστικές εκπομπές αυτές.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα.

0: Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Μπορείς να βρεις στο δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Στην Αριδαία, στο Ανοιχτό Θέατρο Δασάκη.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Drake.
15: Η μαύρη χείρα.
16: Κυριακή 12 Ιουλίου.
17: Προπόληση more.com.
18: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
0: Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας

0: θα με βγάλεις το πρωί. Σε ποια στεριά μου ξένη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Και καλό καλοκαίρι.
3: Μ' ακούς, Θεόδωρε?
1: Loud and clear.
3: Ναι. Καλή εβδομάδα, έτσι.
1: Θα δούμε αν θα είναι καλή.
3: Γιατί να μην είναι.
1: Καλοκαιρινή πάντως θα είναι. Με τη ζέστη της, με τις βροχούλες της, με τις ψυχάλες της.
3: Καλοκαίρι έχουμε, τι
1: με
3: θα
1: τους
3: θέλες να είναι δηλαδή.
1: Αέρα.
3: Καλοκαίρι έχουμε, λέω, τι περίμενες να είναι δηλαδή, φθινοπορεινή εβδομάδα.
1: Δεν αντιδρώ εγώ. Ερκοντήσεων έχουμε, όσο έχουμε ρεύμα είμαστε καλά. Και όταν δεν θα έχουμε θα...
3: Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε ρεύμα? Κάτι υπονοείς κάτι?
1: Τίποτα δεν υπονοώ. Κατά καιρούς διακόπτεται το ρεύμα. Γίνονται είτε καταστροφές, είτε φωτιές, είτε πυρκαγιές. Και καμιά φορά χρειάζεται να το κόψουν. Πέραν τον προγραμματισμένο. Έχεις να μας πεις τίποτα έτσι ενδιαφέρον για τη σημερινή ημέρα?
3: Η ανατολή ηλίου έγινε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Και η δύση θα γίνει στις 8 και 52. Να το ξέρεις.
1: Όταν λέμε θα δεις στις 8 και 52, θα βραδιάσει 8 και 52 ή θα βγουν τα κουνούπια?
3: Θες να το γράψω? Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης.
1: Εδώ είμαστε, γίναμε τώρα. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, ότι είχαμε στην Πέλα υπουργούς γεωργικής ανάπτυξης, πώς λένε, αγροτικής ανάπτυξης. Υπουργός γεωργίας που λέγαμε παλιά.
3: Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων.
1: Έλα μου, ντε.
3: Και παγκόσμια ημέρα φιλιού.
1: Και φιλιού. Από την πολλή αγάπη να δω τι θα κάνουμε στο τέλος.
3: Και ανάπτυξη και αγάπη, ξέρεις, αυτό το deal είναι πολύ δυνατό.
1: Αγροτική δυνατόν, ανάπτυξη.
3: Ναι. Αγροτική περιοχή είμαστε.
1: Αγροτική, ναι. Γι' αυτό και όταν κάποιος μπαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο από εδώ, αναλαμβάνει τέτοιου είδους πόστα συνήθως. Μετά το... Τέλος πάντων, ναι. Σε αυτόν τον αιώνα τον καινούριο. Παλαιότερα είχαμε και άλλο.
3: Άρα από ανάπτυξη πάμε πολύ καλά.
1: Από τα μπατζάκια μας τρέχει ανάπτυξη.
3: Παρεμπιπτόντως να πω ότι σήμερα, από ό,τι έμαθα, θα έρθει και η περιφέρεια να ελέγξει την στατικότητα της γέφυρας του Λουδία.
1: Νομίζω ότι επιβάλλεται ένα έλεγχο στατικότητας, γιατί μπορεί τίποτα απατεώνες να κάνανε λάθος και να είναι μια χαρά γέφυρα και εμείς τζάμπα να στεναχωριόμαστε.
3: Εντός εισαγωγικών να πούμε ότι προς τη θετική κατεύθυνση είναι η απαγόρευση των μεγάλων οχημάτων, τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Και από ό,τι γνωρίζω, τα μεγάλα φορτηγά πηγαίνουν μετά το Μελίσι ακριβώς από τη γέφυρα αριστερά, βγαίνουν σε εκείνο το δρόμο και ακριβώς βγαίνουν στη γέφυρα του Λουδία, αλλά στο αντιλιοστάσιο, στην πίσω τη γέφυρα, δηλαδή κάνουν κάποια χιλιόμετρα, ενδεχομένως 5 χιλιόμετρα παραπάνω, και παρακάμπτουν τη γέφυρα που λέμε ότι έχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς νομίζω αυτό που είπες πριν, ότι η απαγόρευση είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
3: Ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη σημασία και αν το ανοίξουμε να το δούμε μέσα πίσω από τις γραμμές τι λέει, θα δούμε ότι προφανώς η σωστή κατεύθυνση εξαρτάται από το πού πηγαίνεις. Γιατί αν θες να πας από τα Γιάννητσά στην Αθήνα και θα πρέπει να περάσεις από εκεί με την ταλίκα σου, σωστή ξεσωστή κατεύθυνση είναι ταλαιπωρία. Σημασία δεν έχει μονάχα να είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι να πηγαίνουμε προς εκείνη την κατεύθυνση για να τη θεωρήσουμε σωστή.
3: Κοίταξε, η προσωρινή λύση τώρα είναι ότι τα φορτηγά, και από ό,τι συζήτησα με κάποιους επαγγελματίες, πηγαίνουν μέχρι το Μελίσι. Μετά τη γέφυρα του Μελισσίου στρίβουν αριστερά και βγαίνουν στο αντιλιοστάσιο που είναι 50 μέτρα από τη γέφυρα.
1: Εντάξει, οι οδηγίες, όταν αποφασίστηκε η απαγόρευση, η ανακοίνωση έλεγε ότι θα μπορείς να πάτε είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη προς τη Θεσσαλονίκη.
3: Αλλά πέρα από αυτά θα πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να λυθεί, και δεν είναι μόνο φορτηγά τα οποία περνάνε από εκεί.
3: Είναι και τα αγροτικά, τα τρακτέρ και όλα αυτά εδώ.
1: Μέχρι τώρα δεν έχω δει εγώ, δεν έχω ακούσει. Μπορεί κάποιοι να υπάρχουν, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν επαγγελματία οδηγό να συμφωνεί. Με το μέτρο προφανώς δεν του συμφέρει, είναι ασύμφορο ίσως.
3: Φυσικά οι επαγγελματίες έχουν περισσότερα
1: παρόλο
3: έξοδα.
1: Που θα περίμενε κάποιος ότι από τη στιγμή που είναι θέμα ασφάλειας και αυτοί να ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι δεν πιστεύουν πολύ ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, καθότι η γέφυρα εκεί υπάρχει τόσα χρόνια και αφού μέχρι τώρα δεν έπεσε, γιατί να πέσει. Από την άλλη υπάρχει το πρόβλημα, το ότι αφού ξέραμε ότι τόσα χρόνια υπήρχε το πρόβλημα, γιατί δεν διορθώθηκε. Και όταν λέω διορθώθηκε, δεν εννοώ να βάψουν τα κάγκελα.
3: Έπρεπε ήδη να έχει γίνει η μελέτη και η αποκατάσταση ή μια καινούργια γέφυρα, τέλος πάντων.
1: Θυμάσαι πότε τελευταία φορά που είδαμε εκεί πέρα που γίνονται τους ελέγχους? Έχει μερικά χρόνια. Δεν μπορεί αυτό το πρόβλημα να ήταν χθεσινό. Προφανώς ο έλεγχος έχει γίνει πριν από κάπως αρκετό καιρό.
3: Το 21 νομίζω.
1: Λοιπόν, έχουν περάσει από τότε 5 χρόνια. Και αν δεν είναι 5, θα είναι 4, εν πάση περιπτώσει. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχει 3-4 χρόνια σίγουρα. Προφανώς σε μια υποδομή όπως είναι η γέφυρα, που είναι κέρια για την οικονομική και όχι μόνο ζωή της περιοχής, θα έπρεπε να υπάρχουν εναλλακτικές. Και εναλλακτικές, για να υπάρχουν, πρέπει τα προβλήματα να διαπιστώνονται νωρίς και να προγραμματίζονται τα μεγάλα έργα πνοής επίσης πριν να χρειαστεί να είναι άκρος απαραίτητα, όταν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτά, ώστε όταν δεν θα γίνεται αλλιώς να έχουν ήδη κατασκευαστεί. Παγκόσμια ημέρα φιλίου σήμερα.
3: Ναι.
1: Αυτό έπρεπε να μας το πεις νωρίτερα. Έπρεπε να στείλεις ένα SMS αφού τα μαθαίνεις αυτά, πριν να έρθουμε στο ραδιόφωνο. Τώρα τι να κάνουμε, εσένα φιλήσουμε?
3: Δεν φίλησες τη γυναίκα σου που φύγεις από το σπίτι?
1: Άμα ήξερα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίου, τη φορούσε και δεύτερη
3: πρέπει
1: φορά.
3: Πρέπει να είναι Παγκόσμια ημέρα, δηλαδή για να.
1: Και δεύτερη φορά σου λέω, άμα το ήξερα ότι είναι γιορτή.
3: Λάθος.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροατές και ακροάτριες.
1: Ο δεύτερος καφές είναι κοντά σας.
0: Από το Bell FM 103,3. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone που μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από τα App Store των εταιριών.
1: Ο Θόδωρος Βασιλιάδης
0: και ο Άκης Κοσκινόπουλος θα συνεχίσουν να κάνουν παρέα μεταξύ τους και με εσάς μέχρι τις 11.

0: καλό να έχουμε και ένα ονοματάκι για να σας καλημερίζουμε κι εμείς με την αγάπη μας, τα φιλιά μας σήμερα.
1: Όταν λέμε όνομα, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Τα φιλιά από Συθωνία. Από Συθωνία να τα στείλουμε κι εμείς στη Συθωνία.
1: Από Συθωνία. Χαλκιδική είναι η Συθωνία.
0: Ναι.
1: Δεύτερο πόδι.
0: Δεύτερο είναι.
1: Δεύτερο.

Και να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω μηνύματος από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, όπου μπορείτε άμεσα και δωρεάν να στείλετε μήνυμα και να το διαβάσουμε απευθείας στο στούντιο, ή και τηλεφωνικά στο 2382 0 29 333.

0: φυσικά δεν μπορεί να λείπει η Δευτέρα σήμερα και η αλμοπή από το... την παρέα μας. Καλημέρα και η Παγκόσμια ημέρα φιλιών είναι σήμερα, Πέτρο, οπότε τα φιλιά εκεί σου
1: είναι. Ναι, καλημέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα σε όλους. Βέβαια κάποιοι τη γιόρισαν πιο μια μέρα πιο νωρίς, όπως η κουμπάρα που διαβάσαμε που φίλησε τον παπά στο στόμα.
0: Μπερδεύτηκε
1: προφανώς με την ημερομηνία.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε δροσερό Σαββατοκύριακο εδώ για να ξεκινήσουμε, καθώς ο αέρας έριξε τη θερμοκρασία. Όμως σε κάποιες περιοχές παρά ήταν δυνατός, όπως το Πευκοτό που ανέβαλε την εκδήλωση που είχαν ετοιμάσει εκεί οι άνθρωποι. Στους προμάχους και εκεί ήταν πάρα πολύ δυνατός, γίνανε όμως οι εκδηλώσεις, ιδίως την πρώτη ημέρα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ήρεμη ήταν η κατάσταση και στον Δήμο Αλμοπίας, όπου έγινε η εκλογή Προεδρίου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Στο Προεδρείο τώρα, ομόφωνα εκλέχθηκε το Προεδρείο, παρέμεινε μάλλον το ίδιο, καθώς εκλέχθηκαν τα ίδια μέλη, η ψηφοφορία ήταν φανερή, ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις και για τα τρία μέλη, και για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Πρόεδρος επανεκλέχθηκε ο Νέσης Δοβλέτης, ο οποίος ευχαρίστησε το Σώμα για τη συνεργασία που είχαν τα 2,5 προηγούμενα χρόνια. Είπε χαρακτηριστικά ότι η εμπιστοσύνη των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να υπηρετώ τον θεσμό με αμεροληψία, σεβασμό, διαφάνεια και προσήλωση στις αρχές που πρέπει να διέπουν τη δημόσια ζωή. Έτσι και αλλιώς θα μείνει γνωστό ότι η πρόεδρος εκλέγεται πάντα από την παράταξη που έχει δει τις εκλογές, αντιπρόεδρος από την μείζωνα αντιπολίτευση και γραμματέας από την ίσωνα αντιπολίτευση. Η πολυξένη Νάνου εκλέχθηκε αντιπρόεδρος από την παράταξη του Χρήστου Μπάτση και από τον συνδυασμό η αλμοπία της καρδιάς μας ο Στέφανος Αβραμίκας, που όπως είπαμε όλοι τους κατήχαν τα ίδια αξιώματα και στην προηγούμενη θητεία των 2,5 χρόνων. Ο νόμος προβλέπει υποχρεωτικά να γίνονται οι διαδικασίες κάθε 2,5 χρόνια, από τότε που έγινε πενταετής η θητεία, κάθε 2 χρόνια ήταν όταν ήταν τετραετής. Αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Θα λέει κανείς, δεν είχαμε αντιπαρθέσεις όπως άλλες φορές προημερήσιας διάταξης, όμως ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Μπίνος εξαπέλυσε μία περίεργη επίθεση κατά του Χρήστου Μπάτση. Στην αρχή είπε, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις εντυπώσεις, ότι ο συνδυασμός της αλμοπίας της καρδιάς ούτε λίγο ούτε πολύ είναι ένα ΙΕΚ το οποίο παράγει πρόεδρος, λέγοντας ότι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο αείμνηστος ο Σίμος Σωτηριάδης στην θητεία του. Στην συνέχεια οι πρόεδροι που εκλέθηκαν, ο Δημήτρης Βέσκος και αυτός που ερχόταν από την παράταξή του την πρώτη φορά, και ο σημερινός, ο οποίος ήταν υποψήφιος μαζί του σε δύο προηγούμενες θητείες. Όμως, όπως είπαμε, εξαπέλυσε ηλεκτρική επίθεση κατά του Χρήστου Μπάτση, λέγοντας ότι όταν εσείς χάσατε τα αξιώματα, φύγατε από τον συνδυασμό και κάνατε δικό σας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι νόημα έχουν όλα αυτά.
0: Τελικά η αντιπολίτευση κάνει η αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, αυτό
1: ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιες παντρίες, κάποιοι αραβώνες.
1: Ναι, ναι. Τώρα η παράταξη του Δημήτρου Μπίνου δίνει την εντύπωση ότι προχωράει χέρι-χέρι με την παράταξη του Νίκου Παρότομου που διοικεί, αντί να κάνει αντιπολίτευση και κάνει αντιπολίτευση στον Χρήστο Μπάτση. Και βέβαια μέσα και από φιλικό της τύπου βλέπω συνεχίζει την αντιπολίτευση, προσπαθώντας να δημιουργήσουν υποψήφιους δημάρχους από την παράταξη του Χρήστου Μπάτση. Τέλος πάντων, κάτι συνηθίζονται αυτά στην πολιτική. Τώρα, στα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής από την παράταξη του Δημάρχου είχαμε μόνο μία αλλαγή. Παραμένει η ίδια, παραμένουν τα ίδια μέλη. Μόνο η Δήμητρα Λαζάρου Παπαδοπούλου δεν είναι στα τακτικά μέλη, πήγε όμως τα αναπληρωματικά. Στην ψηφοφορία που έγινε και ήταν μυστική, ο Τάσος Θεοδωρίδης πήρε 11 ψήφους, είχε μια μονοσταυρία. Τώρα που προέρχεται δεν μπορούμε να ξέρουμε. Στη συνέχεια, με 10 ψήφους, Δημήτρης Κοτσόπουλος, Γιώργος Δημητριάδης είναι οι υπόλοιποι. Στην Κική είχαμε την κλήρωση για το ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Λοιπόν, μας ξεφεύγει κάποιος ακόμα. Λοιπόν, Τάσος Θεοδωρίδης και ο Γιάννης Θεολόγου 10 ψήφους πήρε και αυτός. Ήταν και στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή, ενώ στα αναπληρωματικά μέλη Όργο Ολλανδέζου με 3 ψήφους, Σταυρούλα Λαζάρου Παπαδοπούλου με 3 ψήφους, Πάνος Ζεμερτζόγλου 3 και Πέτρο Τζέκος 3. Εδώ υπήρχε, βλέπουμε, η γραμμή πήγε ρολόι. Βέβαια η αντιπολίτευση ψήφιζε χωριστά τους συμβούλους και η συμπολίτευση χωριστά. Όλοι ήταν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, τώρα είπαμε τα τακτικά και αναπληρωτικά. Ναι, από τον συνδυασμό τώρα του Χρήστου Μπάτση, ο Δημήτρης Γιάννης, ο οποίος ήταν υποψήφιος, ο οποίος ήταν μέλος της Δημοτικής Επιτροπής την προηγούμενη φορά, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να είναι ξανά και ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαν στην προηγούμενη θητεία. Στην συνέχεια, ο Χρήστος Μπάτση, και αυτός μάλλον λίγο αργότερα, είπε ότι δεν επιθυμεί, γιατί έχει πάρα πολλές αντιμένες υποχρεώσεις, αλλά όποτε χρειάζεται θα είναι αρρωγός. Και οι νέοι υποψήφοι ήταν ο Χρήστος Χατζηγιαννίδης, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν ήταν παρόν, έχει τον νόμο, όμως είχε δικαίωμα να θέσει την υποψηφιότητα, εκλέθηκε με 7 ψήφους. 7 ψήφους πήρε και ο Γιάννης Χετικίδης. Και αναπληρωματικά μέλη με 1 ψήφο ο Χρήστος Μπάτσης και ο Γιάννης Σέρκος. Αυτή είναι η νέα δημοτική επιτροπή και το Προεδρείο. Λοιπόν, όπως είπαμε, γενικά δεν είχαμε έτσι κάποιες κόντρες και αψιμαχίες. Πολύ ήρεμο κλίμα διεξήχθη η διαδικασία. Άλλωστε δεν μπορούσε να έχει και κάτι άλλο. Ήταν τυπικές διαδικασίες στο όλο θέμα. Τώρα στις εκδηλώσεις, όπως είπαμε, αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή στο Πεύκοτο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο άνεμος, οι άνθρωποι ούτε καν άπλωσαν τις καρέκλες και τα τραπέζια και καλά έκαναν. Στους προμάχους το Σάββατο και την Κυριακή διήμερες εκδηλώσεις το Σάββατο φυσούσε πάρα πολύ, όμως κατάφεραν να κυνήγησαν οι προμαχιώτες τον στρατηγό άνεμο και η βραδιά κίνησε κανονικά με τις τρεπάσεις των χορευτικών που υπήρχαν, αλλά ακολούθησε και το λαϊκό γλέντι όπως και την επόμενη ημέρα. Τώρα να πάμε στο ΚΕΠΑ Ρηδέας. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Δήμο. Σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, εκτάκτως στο ΚΕΠΑ Ρηδέας θα λειτουργήσει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όσοι έχουν κάποιες δουλειές, ας κανονίσουν την πορεία τους. Σήμερα και αύριο λοιπόν, από τις μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, ανοιχτό το ΚΕΠ του Δήμου Αλμοπίας. Λοιπόν, αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα νέα μας από την περιοχή της Αλμοπίας, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ευχαριστούμε, Πέτρο. Καλή συνέχεια.

0: Τελικά ο αέρας ο δυνατός έφερε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσε. Δηλαδή είπαμε να κάνει λίγο δροσιά, αλλά το παραξηλώσαμε. Και κίνδυνος και πυρκαγιές και δυσκολίες
1: στην αντιμετώπιση. Ωραίο κάστρο που
0: φάμε. Είναι μεγάλη η φωτιά. Ανεξάρτητα από το λόγο που προκλήθηκε, είναι δεδομένο ότι όταν φυσάει δυνατός αέρας, είναι δύσκολο να ελεγχθεί οποιαδήποτε φωτιά.
1: Ειδικά με άνεμο πολλά μποφόρ.
0: Ναι, δυνατά φυσούσε. Μας πήρε τα μυαλά. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, μπορώ να πω, είναι ότι πολλοί έσφευσαν να φύγουν, να πάνε, ξέρω εγώ, προς τη Χαλκιδική και τα λοιπά, από ό,τι άκουσα, κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Όχι ότι δεν θα πήγαιναν διαφορετικά. Αλλά κάποιοι έφυγαν για να μην τους ενοχλεί ο καπνός, ο οποίος ήταν έντονος, μαύρος καπνός, τοξικό σύννεφο κτλ.
1: Προς Χαλκιδική είπες.
0: Αυτοί φύγανε προς Χαλκιδική, πολλοί φύγανε στη Χαλκιδική για να μην αναπνέουν με το στανιό το τέτοιο. Αλλά και στην Καλλικράτη υπήρξε μια μικρότερη βέβαια ένταση πυρκαγιά και εκεί επιλύθηκαν κάποια σπίτια. Για να μην πω ότι και εδώ στα κουφάλια κοντά μας υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα μια-δυο εστίες πυρκαγιάς.
1: Πολλοί από τη Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια φεύγουν και προς Καβάλα, έτσι, Ασπροβάλτα, Πρασνά.
0: Η Ασπροβάλτα είναι στη Χαλκιδική, συνόμως Θεσσαλονίκης είναι.
1: Ναι, φεύγουν,
0: προς τα κίνη, εντάξει, πιο μακριά.
1: Φεύγουν, λέω, προς την άλλη πλευρά, αυτό ήθελα να πω. Ότι...
0: Ναι, εντάξει, άμα έτσι πως έχει γίνει τώρα ο δρόμος.
1: Αλλά και εκεί, από ό,τι μου είπαν, πολύ είχε πολύ κίνηση.
0: Είχε κίνηση πολύ. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή εκεί, αν φυσά αέρας ή όχι, σε εκείνα τα μέτωπα. Εδώ κάπως έχει καλύτερα, φαντάζομαι, μέσα στις αστικές περιοχές εδώ σε εμάς. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή για να αποφύγουμε λάθη τα οποία ενδεχομένως, ναι, μεν είναι ανθρώπινα, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε τραγική κατάληξη. Η αντιπεριφέρεια Πέλλας έτσι κι αλλιώς είχε εκδώσει από το Σαββάτο, νομίζω, ανακοίνωση ότι απαγορεύεται η βόλτα στο βουνό και στην Έδεσα και στο Πάικο, για να μην υπάρχουν προφανώς απρόοπτα. Μόνο οι κάτοικοι των περιοχών των συγκεκριμένων μπορούσαν να κινηθούν προς τα εκεί, στα Γεντσά, στο Ελευθεροχώρι, αυτοί που μένουν ή που έχουν δουλειές, σε πάση περιπτώσει. Που και οι δουλειές λίγο έτσι να γίνουν με προσοχή, γιατί ακούμε κατά καιρούς ότι κάποιος έκαψε κάτι ξεραχόρτα, κάποιος τρόχισε κάτι σίδερα κτλ. Με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά από τους πυνθύρες που ενδεχομένως διαφεύγουν. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο ημίωρο.
1: Θα ακούσουμε λίγη μουσική και να περάσουμε και σε ένα διαφημιστικό
0: θα
1: διάλειμμα.
0: Θα είμαστε μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα από τις φωτιές και με άλλα θέματα τα οποία ενδεχομένως ενδιαφέρουν ή απασχολούν την κοινή γνώμη, τουλάχιστον εμάς.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στερ.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.

0: την έννοια δηλαδή του τι συνέβη.
1: Τι συνέβη?
0: Βλέπω διάφορα πράγματα. Εδώ διαβάζω γιατί πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα της Ελλάς στα Γιάννητσα με το γραμματέα του κόμματος, του νέου κόμματος, τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Δεν παραβρέθηκα για να ακούσω τι υπόθηκε. Είδα μονάχα κάποιες φωτογραφίες από την εκδήλωση, στις οποίες είναι εύκολο κάποιος να αναγνωρίσει πρόσωπα οι οποίοι προφανώς συντάσσονται με το νέο κόμμα, δεν πήγαν απλά από περιέργεια και ενδεχομένως να παίξουν κάποιο ρόλο στις εξελίξεις, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, είτε να είναι υποψήφοι με το νέο κόμμα, είτε να αποφασίσουν το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Και είδαμε πάντως κάποιους οι οποίοι είναι ενεργά πρόσωπα στην πολιτική, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Έχει κάτι συγκεκριμένο να μας πει?
0: Όχι, έχει πάρα πολλές φωτογραφίες, έχουμε δει πάρα πολλά πρόσωπα, δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε ονομαστικά σε κάποιους.
1: Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς θα είναι και υποψήφοι.
0: Ναι, προφανώς κάποιοι θα είναι υποψήφοι και κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν τους υποψηφίους ή τους αντιποψηφίους. Έτσι. Είδαμε, δεν είναι μυστικό, τα πρόσωπα είναι γνωστά, ας πούμε. Έτσι. Ήταν πρόσωπα τα οποία στην πλειοψηφία τους προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδα και πρόσωπα τα οποία τα παλαιότερα χρόνια ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους.
1: Παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
0: Και στο, πολλοί από το ΠΑΣΟΚ έχουν καταλήξει στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πλέον στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Άλλοι πήγαν δεξιότερα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς ο καθένας κάνει τις επιλογές του σύμφωνα με αυτά τα οποία σκέφτεται, κρίνει και αποφασίζει πώς θα κινηθεί.
1: Για το συμφέρον της χώρας, φυσικά.
0: Για το συμφέρον το δικό του πρωτίστως και δευτεροβόλου της χώρας. Για να μην κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον. Όταν ένας βουλευτής ενός κόμματος αποφασίζει να αλλάξει ιδεολογία, δεν το κάνει για το συμφέρον της πατρίδας, το κάνει από προσωπικό συμφέρον.
1: Αυτό ισχύει για όλους.
0: Για όλους, νομίζω. Όταν ένας βουλευτής ή πολιτικός αποφασίζει να αλλάξει κόμμα.
1: Βολευτής,
0: γιατί ρώτας, άκουσε να
1: βολευτής είπες ή άκουσα.
0: Δεν είπα, βουλευτής είπα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι βουλευτές. Το αν αυτό που θέλουν είναι να κάνουν το, επιδιώκουν το προσωπικό όφελος ή το δημόσιο συμφέρον, είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι συζητήσιμο. Αλλά είμαι απόλυτος σε αυτό. Ο πολιτικός, ο βουλευτής, ο οποίος αλλάζει κόμμα διατηρώντας την ιδεολογία του, δεν μπορεί να κατακριθεί. Προφανώς έχει μια άποψη την οποία δεν θέλει να τη διαπραγματευτεί.
1: Φυσικά είναι το κόμμα που...
0: Πολλές φορές πολλές ένα κόμμα ξεκινάει με ένα...
1: Αλλάζει ιδεολογία το ίδιο και... το κόμμα.
0: Ναι, αλλά το να αλλάζεις ιδεολογία χωρίς πηγαίνοντας σε μια διαφορετική κατεύθυνση, πρεσβεύοντας διαφορετικά πράγματα αυτά για τα οποία ζητούσε από τον κόσμο να σε ψηφίσει, δεν σημαίνει ότι είχες ξαφνικά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και άλλαξες απόψεις. Είναι 99,99% βέβαιο ότι αλλάζεις κόμμα γιατί πιστεύεις ότι με εκείνο θα μπορείς να συνεχίσεις να εκλέγεις ή ελπίζεις, σε πάση περιπτώσει. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν χωράμε. Ο καθένας κάνει προφανώς τις ενέργειες τις οποίες πιστεύει ότι είναι καλύτερες για τον εαυτό του. Και αν το προσωπικό συμφέρον ταυτίζεται ή, εν πάση περιπτώσει, είναι παράλληλο με το δημόσιο, ακόμα καλύτερα. Θα πω ένα άλλο που παρατήρησα, έτσι, προχτές. Βλέπω σήμερα έχουμε κάποια email δελτία τύπου, τα οποία το τελευταίο τρίμηνο βλέπω 1, 2, 3 από το Σάββατο. Από το βουλευτή της Πέλλας, τον Γιώργο τον Καρασμάνη, ο οποίος μεταφέρει στα μέσα ενημέρωσης τα μηνύματα που έστειλε στο 26ο πολιτιστικό αντάγωμα στους προμάχους, την τοποθέτησή του για την τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, το σε ποια πανηγύρια πήγε στις τελευταίες μέρες, την παρουσία του στη χειροτονία ενός νέου πρεσβύτερου στην Έδεσα. Αλλά έχουμε μάθει λοιπόν τι έχει κάνει όλο το διάστημα το οποίο ήταν στην αντιπεριφέρεια.

0: εταιρεία Πέλλας. Παρ' όλα αυτά δεν πήραμε ούτε ένα μήνυμα με ποιον συνέφαγε στην Αθήνα και με ποιο στόχο και για ποιο λόγο. Και αναφέρομαι στο γεύμα το οποίο, ή δείπνο αν θέλετε, που διέρευσε ότι πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στο τέος πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένας τον οποίον ήταν και ο Γιώργος Καρασμάνης. Δεν συζητάω καν το λόγο τον οποίο του σώθησε να παρευρεθούν εκεί, αλλά περισσότερο αυτό το οποίο κρίνω είναι η απουσία. Παρόλο που δεν ήταν μυστική η συνάντηση, έγινε σε δημόσιο χώρο, η απουσία ενημέρωσης. Για άλλα και άλλα ξέρουμε να λέμε, αλλά γι' αυτό δεν είδα κάτι να αναφέρεται.
1: Μπορεί να μην είχε σχέση με την πολιτική, να ήταν μια κοινωνική
0: εκδήλωση. Οι εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο κύριος Καρασμάνης στα χωριά στα οποία έχουμε πανηγύρια ή όταν πάει στην εκκλησία, τώρα προχθές που έγινε η χειροτονία ενός νέου πρεσβυτέρου, ήταν πολιτική εμφάνιση, δεν ήταν προσωπική συνάντηση ή κοινωνική.
1: Ενδεχομένως.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι κάτι τέτοιο ήταν. Τώρα, καθένας κάνει ό,τι θέλει και για όσο θέλει και όπως θέλει.

0: ότι χθες είχε την παράσταση Συμπέθρια από τα Τύρανα, η οποία είναι και σήμερα, έτσι.
1: Η πρώτη ήταν χθες και θα δοθεί και σήμερα η παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάντσον. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα να παρευρεθώ χθες, παρόλο που ήθελα. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να πάω σήμερα.
0: Σήμερα ελπίζω να πάνε όσοι δεν μπόρεσαν να πάνε χθες, που λείπανε ενδεχομένως για μπάνια.
1: Θα στείλουμε κι εμείς κάποιους από εδώ, οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να πάνε. Ας μας στείλουν κανένα μήνυμα, θα δώσουμε κάποια πρόσκληση. Την οποία με όλη την καλή του στην καρδιά μας έδωσαν από το σύλλογο. Τώρα για να επανέλθω λίγο στα...
0: Έχει ένα μήνυμα για σένα, αλλά δεν το διαβάζω.
1: Το διάβασα εγώ, εντάξει. Μετά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, στους δήμους και στις τοπικές κοινότητες σε όλη την περιοχή, έχουμε και την εμποροπανήγυρη στη Γκρία Βρύση, η οποία θα γίνει αυτή την εβδομάδα, να γίνουν τα εγκαίνια. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η επιτυχία ή τι αποτύπωμα θα αφήσει στην περιοχή, να το δούμε. Την Παρασκευή θα γίνουν τα εγκαίνια. Το τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Τώρα αν θα είναι όντως ένα αναπτυξιακό γεγονός ή απλά μια ευκαιρία να...
0: Νομίζω για την περιοχή θα είναι. Θα υπάρχει συνδυασμός και των δύο.
1: Για το πολιτιστικό δεν αφιβάλλω, δεν αφισβητεί νομίζω αυτό. Θα υπάρχουν και χορευτικά και εκδηλώσεις και μουσική. Τώρα το αν αρκεί μια εμποροπανήγυρη σε μια μικρή επαρχιακή πόλη για να τονώσει το εμπορικό ενδιαφέρον ή να δώσει ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι κάτι το οποίο συζητείται.
0: Κάτι είναι και αυτό, συμβάλλει.
1: Φαντάζω ότι πολλοί που θα ήθελαν ενδεχομένως να πάνε έχουν πρόβλημα το να διασχίσουν το ποτάμι. Όχι ότι δεν υπάρχουν.
0: Τα επιβατικά επιτρέπονται. Τα επιβατικά επιτρέπονται. Τα αυτοκίνητα. Για τη διέλευση.
1: Τα επιβατικά. Αν είμαστε πολλοί πάνω, τα λεωφορεία τι κάνουν άργοι, περνάνε από εκεί.
0: Και τα λεωφορεία.
1: Τα λεωφορεία του Κτέλεγου, πού θα πηγαίνουν στην Αθήνα τώρα.
0: Από άλλο δρόμο πηγαίνουν, να ξέρεις.
1: Να μην έχουμε ένα αεροδρόμιο εδώ πέρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Διάβασα προχθές που υπάρχουν ζώνες προσγείωσης για τα πολεμικά. Όχι τα πολεμικά τα αεροσκάφη, αλλά για χρήση από το στρατό.
0: Στις Αλεξάνδρειες, το είδες.
1: Όχι δηλαδή. Μόνο στην Αλεξάνδρεια. Στα Άθυρα.
0: Στα Άθυρα.
1: Πάνω στην Έδεσα υπάρχει. Δηλαδή σε μέρη τα οποία. Εντάξει.
0: Δεν το γνωρίζαμε αυτό.
1: Είναι πολλά. Τον Αθήρων το θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Όταν είχαν έρθει οι μετανάστες που έγιναν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα Σφαγεία, στα Γιάννητσα.
0: Ναι.
1: Είχαν πει στην αρχή ότι θα στήσουν τις τέντες στα τζαντήρια στα Άθυρα. Στο τέως πρώην ένα παλιό στρατιωτικό, όχι αεροδρόμιο, αλλά αεροδιάδρομο, εν πάση περιπτώσει. Και πήγαν κάποιοι και τα όργωσαν τότε. Εγώ τότε έμαθα ότι υπάρχει. Αλλά είδα χθες κατά τύχη έπεσε το μάτι μου πάνω σε μια λίστα με τα σημεία αυτά σε όλη την Ελλάδα και μου έκανε εντύπωση ότι τόσα πολλά υπήρχαν εδώ κοντά και δεν το γνωρίζαμε ποτέ. Φαντάζομαι ένα χωράφι στο οποίο μπορεί ενδεχομένως να προσγειωθεί ένα συγκεκριμένο τύπο
0: αεροπλάνο
1: σε περίπτωση πολέμου ή εν πάση περιπτώσει έκτακτης ανάγκης.

0: Και μια που είπαμε για την Γκρία Βρύση, να πω εδώ ότι υπήρχε και μια επικοινωνία προχθές ανάμεσα στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Λάκη το Βασιλιάδη, με το Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης, τον κύριο Παπάδο Μαρκάκη, μια συνομιλία στην οποία αναφέρθηκε στην απόφαση να καταργηθεί το τέταρτο δημοτικό σχολείο της Κρίας Βρύσης, καθώς έχει πάρθει απόφαση να συγχωνευτεί με το πρώτο. Ο βουλευτής Πέλλας ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης και την ανάκλησή της, ενώ από ό,τι μαθαίνουμε ήταν θετικός ο Γενικός Γραμματέας στην επαναξιολόγηση. Δεν ξέρω βέβαια γιατί θα πρέπει να ζητούμε να ανακληθούν αποφάσεις αφού έχουν ήδη ληφθεί, γιατί δεν προβαίνουν οι τοπικοί άρχοντες σε ενημέρωση της κεντρικής εξουσίας για τις ανάγκες ή εν πάση περιπτώσει για το τι θέλει η τοπική κοινωνία πριν να πάρθουν οι αποφάσεις και πριν να φτάσουμε.
1: Γι' αυτό υπάρχουν και τα προγράμματα όπως το προλαμβάνω.
0: Για την υγεία.
1: Ας το κάνουμε για, για την παιδεία.
0: Να σου πω κάτι, εγώ για να πω την αλήθεια προτιμώ κάποια πράγματα να τα καθορίζουμε με τύπους, αποφάσεις και νόμους. Αν θα πρέπει να κλείσουν τα σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές ή γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, να κλείσουν. Αν όμως δεν θέλουμε να κλείνουν τα σχολεία, καλό είναι να αλλάξουμε τον νόμο ώστε να μην φτάνουμε εκεί και μετά να παρακαλάμε να πέσουμε σε κάποιον ο οποίος θα έχει αυτιά που θα ακούνε ή που θα αφουγκράζονται τον παλμό της τοπικής κοινωνίας.
2: Βρίζα το χειμώνα. 40 χρόνια ανώριμος ξεφτύλας των Κιχών.

0: Μιλώντας για την κυρία Βρύση, ξέρεις ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με τις εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν παραδόθηκαν ποτέ, λιλιατήθηκαν κτλ. Και εκεί πάλι δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
1: Μόνο στην κυρία Βρύση υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Είπα, επειδή μιλάμε για την κυρία Βρύση τώρα, το ανέφερα. Θα πιάσουμε και το αρχοντικό, θες και κάπου αλλού.
1: Κοίταξε, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου έτοιμο να κρίνω ή να επικρίνω ή να αξιολογήσω την κατάσταση.
0: Πρέπει το
1: πέρα το ότι το γενικότερο
0: να ενημερωθεί.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να χτίζεται ένα σπίτι να γίνει 500 χρόνια να χτιστεί, ούτε η εκκλησία στη Βαρκελόνα ήταν του Γκαουντί. Εντάξει. 100 χρόνια έκανε να χτιστεί ο Παρθενώνας. Λέμε τώρα, δεν θυμάμαι πώς έγινε. Έχει ποδοσφαιροποιηθεί η ζωή μας τελευταία και λόγω Μουντιάλ.
0: Χθες είδες τον αγώνα με τη Βραζιλία.
1: Δεν τον είδα.
0: Την Νορβηγία.
1: Δεν είδα τον αγώνα. Είδα μονάχα την αρχή, τα πρώτα 2-3 λεπτά.
0: Χάλαν
1: μεγάλος παίκτης. Σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν είναι ποδοσφαιριστές και δεν φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Γιώργος Καρασμάνης δήλωσε στους προμάχους ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής και δεν θα πάρει μεταγραφή σε άλλο κόμμα. Παρ' όλα αυτά η συνάντηση με τον τέος Πρωθυπουργό έγινε και νομίζω ότι δεν τη διαψεύδει κανείς.
0: Δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Σε βλέπω αρνητικό σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν βλέπω κάποιο.
1: Δεν το λέω για κακό ή για καλό. Απλά σχολιάζω ότι υπήρξε μια συνάντηση, είτε ήταν θεσμική είτε όχι, ήταν ανάμεσα σε δύο πολιτικά πρόσωπα και θα έπρεπε
0: δεν
1: να υπάρχει ενημέρωση.
0: Δεν ήταν μόνο αυτά τα δύο άτομα για να πούμε ότι
1: είχατε. Αυτά τα δύο. Δηλαδή στη συνάντηση που έγινε προχθές για την ίδρυψη στα χωριά στα οποία θα γίνουν κάποια έργα τώρα, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ που δίδεται για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που ήταν καμιά 15 άνθρωποι, είδα εγώ στη φωτογραφία. Υπήρχε μόνο ένας εκεί, γιατί μάθαμε ότι θα δοθούν αυτά.
0: Τα δελτία τύπου δεν το έχεις.
1: Αυτό λέω. Τα δελτία τύπου υπάρχουν. Γιατί ενημερωνόμαστε για κάποια και δεν ενημερωνόμαστε για κάποια άλλα θέματα. Πιθανότατα αξιολογούνται ιδιωτικές συναντήσεις ή ότι δεν έχει ενδιαφέρον ή δεν θέλουν να τις μεταδώσουν. Είναι δυνατό να διανύουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο τόσο μακρά, με τόσο έντονες καταστάσεις, οι οποίες αναμένονται να συμβούν στο άμεσο ή όχι και τόσο άμεσο μέλλον, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Προχθές είδαμε κάποια βιντεάκια του τέος Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, τα οποία κατακρίνει και την κυβέρνηση και την Ντόρα Μπακογιάννη προσωπικά.
0: Την Ντόρα Μπακογιάννη, εντάξει, γιατί την ανέφερε. Ας τα βρει με τον αδερφό της πρώτα.
1: Δεν είπε μόνο αυτό, είπε ότι δεν μπορεί να χωνέψει ότι έχασε την προεδρία του κόμματος πριν από 17 χρόνια. Αυτό είναι η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής.
0: Είναι κάτι όμως που όντως δεν μπορείς να το αποδεχτείς.
1: Θυμάμαι ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν τον προτείνουν για αρχηγό.
0: Τώρα,
1: αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Αν αναφέρουμε όλα αυτά που έχουν πει οι πολιτικοί κατά περιόδους.
1: Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί λένε πράγματα τα οποία δεν πιστεύουν ή λένε καμιά φορά και αρλούμπες μέσα ή έξω από τα εισαγωγικά. Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα. Υπάρχουν και χειρότερα. Να είσαι δημόσιος λειτουργός, να είσαι γιατρός σε μια κριτική περιοχή και να σε μηνύουν οι καταστηματάρχες της περιοχής γιατί τους είπες γιατί δεν μπορεί να περάσει το ασθενοφόρο ή να θυμώνει ο δήμαρχος γιατί ένας αγροτικός γιατρός θα πει ότι δεν με πρόσεξαν ή με έστειλαν να μείνω σε ένα χώρο. Εντάξει. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε, αυτά θα συμβαίνουν όσο τα αντεχόμαστε ή όσο τα αποδεχόμαστε.
0: Καλά, αυτό ήταν λίγο τραβηγμένο, όχι λίγο.
1: Χοντρό.
0: Λίγο. Ναι, τώρα να παίρνεις τον γιατρό μέσα από.
1: Για να το πω, θες να σου πω πώς το βλέπω εγώ. Παρόλο που οι διάφορες πλευρές παρουσίασαν το θέμα διαφορετικά, εκεί στο οποίο νομίζω όλοι συμφωνούν ότι έγινε κάποια μήνυση για δυσφήμιση. Κάποιοι μίλησαν, ακόμα και ο δήμαρχος, για δυσφήμιση του νησιού. Δεν ξέρω αν. Πιθανώς να μην είναι νομικός, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει ο άνθρωπος, ούτε εγώ είμαι. Αλλά δυσφήμιση μπορεί να υπάρχει μόνο κατά προσώπων. Δεν μπορεί να δυσφημείται ένας τόπος, δεν μπορεί να δυσφημείται μια δημοτική αρχή, αλλά ο δήμαρχος ή κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο. Ακόμα και αν γίνει μορφή εναντίον κάποιες επιχείρησης, αυτή προφανώς θα στρέφεται εναντίον του υπευθύνου. Δεν γίνεται να λένε κατηγορείται ή δυσφημείται τον τόπο μας, όταν τα λάθη θεωρούμε ότι τα κάνει η Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα, Θόδωρε.
1: Θα πρέπει να διακόψουμε, να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε
1: και σήμερα. Ανεχθήκατε. Χαιρετίσματα στη Χαλκιδική. Θα περιμένουμε τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους να επιστρέψουν. Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Πάλι φιλιά σε
1: τα φιλιά μας.
0: Πάλι φιλιά σε
1: σε όλους. Είναι η μέρα του φιλιού σήμερα.
0: Πάλι τα φιλιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Δεν έχουμε εισπράξει τίποτα.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
9: Στην περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σύσκεψη που πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε για τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25, παρά το αθαθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 26, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 25 κατά 4,5%. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε σήμερα μέσα από τον Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ επισήμανε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν οι κύριοι Τσίπρας, Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πήρε το Όδηση προετοιμασίες για την πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Ανεξέλεγκτη μένει τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού στην Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, η φωτιά έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα, ενώ οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να ανακοινώσουν τις αιστείες τους. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται εδώ και τρεις ημέρες στην Βουζέλα, έχοντας κάψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Στην προσοχή των πολιτών εφιστά για ακόμη μια φορά ο ΔΔΕ με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή την αλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη Στούμπο.
1: Καλημερίζω, καλή εβδομάδα.
0: Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο όπως σας προείπα, Δημήτρης Στούμπος.
1: Και να σας προσθέσω και ο Γιώργος Μουρούτης, τον βλέπω ανανεωμένο. Άρα το Σαββατοκύριακο πέρασε καλά, πάμε για τη συνέχεια.
0: Και μαζί και χώρια. Λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο καλοκαιριού πρέπει, οφείλουμε να περνάμε καλά. Η Αθήνα είναι εξαιρετική, η Αθήνα και τα περιχωρά της, γιατί εδώ έμεινα, είναι εξαιρετική. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, νομίζω ότι μπορούν να περάσουν καλά μέσα στην πόλη. Και κάποια από τις επόμενες εκπομπές, Δημήτρη, θα επιδιώξουμε να έχουμε, και ίσως όσο μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, στον Αύγουστο δηλαδή, λίγο πριν τον Αύγουστο, να επιδιώξουμε να έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει καλά την Αθήνα και θα μας μιλήσει για τις κρυφές ευκαιρίες που μας δίνει η Αθήνα να την ανακαλύψουμε το καλοκαίρι. Όπως για παράδειγμα κάποια θερινά σινεμά, όπως για παράδειγμα κάποια ωραία εστιατόρια ή κάποια ωραία μέρη που μπορεί κανείς να πιει το ποτό του ή τον καφέ του, και κυρίως κάποιους πολιτιστικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Έχω κάποιο στο μυαλό μου, δεν το έχουμε συζητήσει. Να το συζητήσουμε. Ωραία. Και να δούμε αν.
1: Ούτως ή άλλως τα θερινά σινεμά έχουν ένα revival γενικώς. Βλέπω αρκετή κινητικότητα.
0: Είναι εξαιρετική διασκέδαση. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο για κάποιον άνθρωπο να κρατήσει επιχειρηματικά ένα θερινό σινεμά, για πολλούς λόγους. Και για το κόστος δικαιωμάτων για τις ταινίες, αν θες να έχεις ανταγωνιστικές ταινίες, και κυρίως το κόστος του ακινήτου πια, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο 3-4 μήνες το χρόνο και τον υπόλοιπο κάθεται. Άρα νομίζω ότι εντάξει, εκεί είναι απαραίτητη και μια συνεισφορά του κράτους, της πολιτείας, αν θες να κρατήσεις ζωντανή αυτή την παράδοση και αυτή την ωραία συνήθεια που έχουμε τουλάχιστον στην Αθήνα.
1: Ας υπάρξει ένας σχεδιασμός να υπάρξουν υποστηρίξεις, να κρατήσουν.
0: Πάντα υπήρχε κάτι. Νομίζω όμως ότι όντως έχει ανθίσει και πάλι το φαινόμενο των θερινών σινεμά. Μακάρι να κρατηθούν. Πάμε όμως στα δικά μας. Είχαμε
1: όλα δικά μας είναι.
0: Κυρίως τα πρώτα που είναι και η καθημερινότητά μας και η ζωή μας. Αλλά πάμε στα άλλα που θεωρητικώς απασχολούν την δική μας επικαιρότητα, τα πολιτικά.
1: Τα πολιτικά λες περισσότερο ή τα μουντιαλικά, δεν ξέρω. Γιατί...
0: Τα μουντιαλικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Σκεφτήκαμε.
1: Τα αφήνουμε για το δεύτερο γύρο.
0: Σκεφτήκαμε να φιλοξενήσουμε τον Τάκη Φίσα, τον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας του 2004, επαφορμή της επετείου του 2004, αλλά θα μας πει και την άποψή του για τα μουντιαλικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Πάντως, όσοι είχατε δυνατότητα να δείτε χθες το βράδυ τους δύο αγώνες, ήταν εξαιρετικοί. Και οι δύο, και η Βρετανία και η Νορβηγία. Η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία και πέρασε. Η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό, που κατά την άποψή μου ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσία του στο πρώτο σκέλος του Μουντιάλ. Και έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Εγώ χαιρετίζω τους Νορβηγούς κοπηλάτες που απέκλεισαν τη Βραζιλία.
0: Είναι και πολύ ωραίο.
1: Φοβερό αυτό. Αυτό θα μείνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα τα συζητήσουμε τον Τάκη Φίσα στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Πάμε όμως στα δικά μας. Πριν πάμε όμως στα πολιτικά, εγώ θέλω να σου πω το εξής για το Μουντιάλ και τον φίλο σου τον Τραμπ. Το έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει?
1: Λίγο, επειδή έχω μια σταθερή προσοχή στον κύριο Τραμπ.
0: Τα είδες, τα ξέρεις.
1: Εννοείς για την ακύρωση της τιμωρίας.
0: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο και να καταλάβει.
1: Δεν ήταν αναμενόμενο?
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ αυτά. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε.
1: Όχι, έχει ξανασυμβεί. Εγώ, επειδή θέλω να είμαι ολοκληρωμένος, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, γλίτωσε δύο ποινές ο κύριος Ρονάλντο. Αλλά τότε πέρασε στα χαμηλά αυτό. Λοιπόν,
0: okay.
1: Πάμε στα τωρινά τώρα που είναι πιο ωραία.
0: Στο προηγούμενο αγώνα των ΗΠΑ, τη ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, ένα παίκτη, θεωρητικός ο καλύτερός του, μου διαφεύγει το όνομά του, ο καλύτερός του, έκανε ένα αντιαθλητικό, σκληρότατο φάουλ, παραλίγο να του σπάσει τα πόδια. Σε έναν αντίπαλό του.
1: Θα είχε δουλέψει ξυλοκόπος ενδεχομένως, που λέγανε κάποτε.
0: Στην Αμερική, εκεί στο Τέξας και τα λοιπά, δεν ξέρω από πού έχει καταγωγή ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, πήρε όπως όφιλε να πάρει την κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Έλα όμως που σήμερα είναι το σημαντικό μάτς των Ηνωμένων Πολιτειών με μια άλλη ομάδα. Με το Βέλγιο, βέβαια. Και όποιος κερδίσει περνάει στους 8. Και μεταξύ μας, Αμερικανοί, εντάξει, επενδύουν πολύ σε αυτόν τον αγώνα και επενδύουν πολύ και εμπορικά. Βγαίνουν εχθές οι New York Times με δημοσίευμά τους, αποκλειστικό, και αποκαλύπτουν ότι ο παίκτης αυτός τελικά θα παίξει. Ακυρώθηκε η ποινή του. Γιατί? Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και του είπε: «Μεγάλε, μην του βάζεις την ποινή, γιατί τον θέλουμε στον αγώνα».
1: Τον δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Δε γίνονται.
0: Αυτός που του έδωσε στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Δεν γίνονται αυτά. Τέτοια πράγματα.
0: Όταν ζητούσε τον Νόμπελ, του έδωσε το βραβείο ειρήνης. Με ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννήρης ότι λέγεται Μπάλογκαν ο παίκτης. Φόλαρινγκ Μπάλογκαν ο παίκτης, ο οποίος ήταν αυτός που γκρέμισε τον αντίπαλό του και πήρε την κόκκινη κάρτα, ο οποίος κανονικά θα παίξει. Έφαγε
1: κύριος,
0: την ποινή του με αναστολή. Έγινε η ποινή
1: του. Κύριος Τραμπ.
0: Χωρίς δεύτερη.
1: Πέτυχε δύο πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ότι είχε τις μεγάλες εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Που είπε ωραία πράγματα. Το πιο ωραίο που είπε, νομίζω ότι οι κομμουνιστές δεν θα γυρίσουν στην εξουσία στην Αμερική. Προφανώς εννοεί τους δημοκρατικούς και τις παραθυάδες. Και ταυτόχρονα εμείς σώσαμε την Αμερική από τον κομμουνισμό. Τα μπερδεύει όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Και εκτός από αυτό, έριξε άλλη μία στην κυρία Μελώνη και λέει ότι χρειάζεται μία ειδική εντολή περιορισμού για την κυρία Μελώνη. Και καταχάρηκε η κυρία Μελώνη που αύριο θα τον συναντήσει στην Άγκυρα.
0: Να δούμε, αύριο θα έχει πολλές συναντήσεις ο πρόεδρος Τραμπ. Σίγουρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν που τον φιλοξενεί. Έχει και
1: με τον Ερντογάν νομίζω ότι πρέπει να φιληθούν. Γιατί πρέπει να πάμε και στο θέμα μας. Δεν είπαμε κάτι να πούμε πρωτότυπο εδώ σήμερα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο το συζητάμε.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φίλου.
1: Είδες. Πάμε εντός θέματος λοιπόν.
0: Γι' αυτό θεωρώ.
1: Βέβαια, θυμήθηκα κάτι πολύ εντυπωσιακά, φιλιά των Σοβιετικών ηγετών. Έτσι, για να μην νομίζει κανείς ότι τα ξεχνάμε.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Άρα, επειδή λοιπόν ο κομμουνισμός μπορεί να ξανάρθει, καλό θα είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι όπως ο Τραμπ και ο Ερντογάν να φιληθούν σταυρωτά. Ενδεχομένως στο στόμα δεν το βλέπω λόγω της μουσουλμανικής δογματικής σωστής στάσης του Ερντογάν, αλλά νομίζω ότι να φιληθεί με τη Μελώνη, όπως είπα και πριν, δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού και θέλουμε να πούμε σε όσους και σε όσες μας ακούν ότι καλό θα είναι να δίνουν κανένα φιλί.
0: Να δίνουν κανένα φιλί και το φιλί ρίχνει
1: στους άντρες, στις γυναίκες, στους δικούς τους ανθρώπους.
0: Να δείχνουν τα συναισθήματά τους και θέλουμε να πούμε και επίσης ότι το φιλί, ειδικά στην τέχνη, είναι πολύ επιδραστικό ως πράξη έκφραση συναισθημάτων. Να πούμε του Κλίμπ το φιλί, η απόλυτη ένιση και αγάπη που εξαφανίζει τον υπόλοιπο κόσμο. Να πούμε το φιλί της προδοσίας του Καραβάτζο στην τέχνη. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσει για αυτό, δηλαδή κατά πόσο το φιλί είναι επιδραστικό στην τέχνη και κατά πόσο τελικά η τέχνη είναι επιδραστική στην ζωή των ανθρώπων. Και έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας το εξηγήσει και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά.
1: Θα τον ακούσουμε με πολύ προσοχή, γιατί είναι ολοκληρωμένη περίπτωση, όπως
0: λέμε. Εξαιρετικό καθηγητή του Μετσοβίου, τον Δημήτρη Σεβαστάκη, και εξαιρετικό ζωγράφο επίσης, ο οποίος μπορεί να μας πει για την επιδραστικότητα του φιλιού στην τέχνη και κατά πόσο το φιλί θα μπορούσε να είναι επιδραστικό και στην πολιτική ή ως προδοσία, δηλαδή το φιλί του Ιούδα, ή ως έκφραση αγάπης. Καλημέρα, κύριε Σεβαστάκη.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τα τόσο καλά και έτσι γενναιόδωρα λόγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Δεν είμαστε διαζώσεις να σας φιλήσουμε, αλλά άμα ήσασταν εδώ θα σας φιλούσαμε, δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης για ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι θέμα σχολιασμού της άμεσης στεγνής, θα λέγαμε, πολιτικής επικαιρότητας, αλλά είναι ένα θέμα που άπτεται και των δικών σας ενδιαφερόντων. Να πούμε ότι ο κύριος Σεβαστάκης είναι ένας επιδραστικότατος ζωγράφος με πολύ σημαντικές εκθέσεις και μάλιστα είναι και η πρωτεύουσα ιδιότητά του. Κύριε Σεβαστάκη, το φιλί στην τέχνη τελικά είναι αυτό που μπορεί να καθορίσει την ίδια την τέχνη, ή εν πάση περιπτώσει έχει καθορίσει μέρος της ίδιας της τέχνης?
2: Πάντως θυμίζω, μια και το προείπατε με κάποιο τρόπο, το φιλί και την εικόνα που έχει αναπαραχθεί μεταξύ του Λεωνίντ Μπρέζνεφ, του Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης, και του Έρικ Χόνεκερ, του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, είναι μια σκηνή όπου φιλιώνται κατά τη συνήθεια των ηγετών του σοσιαλιστικού κόσμου και ειδικά των Ρώσων, που την επέκτηναν, και που αυτό το έργο, αυτή η σκηνή έχει αναπαραχθεί κριτικά φυσικά από πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες της τέως Ανατολικής Γερμανίας και της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Δήλωνε κατά κάποιο τρόπο και αγάπη και μια μορφή υποταγής. Και βεβαίως έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη χρήση του στις εικαστικές τέχνες και στην ακίνητη εικόνα. Δεν μιλάμε για τον κινηματογράφο, που είναι ας πούμε μια δεσπόζουσα, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, χρήση του από σημαντικούς ζωγράφους, και από τον Κλίντ και από τον Ροντέν και ζωγράφους προγενέστερους. Μάλιστα του Κλίντ είναι στο μάγουλο, δεν είναι ένα παθιασμένο φιλί ερωτικό. Και θα έλεγα και τους δικούς μας, το Λίτρα, ένα πουριτανικό φιλί, υποτίθεται δυο πολύ μικρών εφήβων, της κλεφτόφιλη, απαραβατικό φιλί, σε ένα καταπληκτικό έργο, Λίτρες, ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος του 19ου, αλλά και σύγχρονους καλλιτέχνες, τον Ευάγγελο Κουζούνη και τον Ηλία το Χαρίση, που έχουν κάνει μια ανάπτυξη του θέματος. Ακούστε, είναι η ζωγραφική εκ των πραγμάτων μια πουριτανική δραστηριότητα. Είναι ακίνητες οι φιγούρες, και επίσης επειδή είναι επεξεργασμένες, χάνουν αυτή την, ας το πούμε, ελκτικότητά τους. Αναγκαστικά είσαι κριτικός απέναντί τους. Όμως αυτό που λέτε, το να εγκατασταθεί μια, ας το πούμε, στάση μέσα σε ένα κόσμο μίσους, όπως είναι ο κόσμος μας, αυτό έχει το ενδιαφέρον, και εκεί το φίλι αποκτάει πολύ μεγάλη δύναμη. Μέσα στο περικείμενο, σε έναν κόσμο μίσους, τι νόημα έχει μια τέτοια διακήρυξη είτε αγάπης είτε κατάπωσης.
0: Πιστεύετε στην
2: κατασπάραξη.
0: Πιστεύετε όμως ότι αυτή η περιγραφή που μας κάνετε θα μπορούσε να μεταφερθεί και στην πολιτική, ειδικά στην εσωτερική πολιτική, που τελικά από ό,τι φαίνεται κιόλας μεγάλο μέρος της είναι προσωπικές σχέσεις. Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα τον κύριο Σαμαρά χθες που προσωπικά κίνητρα βάζει σχέση του με την κυρία Μπακογιάννη κλπ. Βλέπουμε στο παρελθόν τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Τσίπρα με τους συντρόφους του, τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Δούκα. Πιστεύετε λοιπόν ότι ένα φιλί θα μπορούσε να καταλαγιάσει και τα πολιτικά πάθη, ή ένα φιλί του Ιούδα θα μπορούσε να πυροδοτήσει πολιτικά πάθη?
2: Ούτως ή άλλως, η πολιτική είναι κυρίως προσωπικές σχέσεις και χαρακτήρες. Αυτή είναι η άποψή μου. Πριν από τις ιδεολογίες, οι οποίες είναι κατασκευή, είναι προσωπικές σχέσεις, είναι τραύματα, είναι συμπλέγματα, είναι μίση που εκκινούν από τους ανταγωνισμούς. Σκεφτείτε τώρα όσοι βουλευτές με τις αλλαγές των σκορ, των δημοσκοπικών σκορ των κομμάτων, θα μείνουν άνεργοι. Όση αγωνία κληροδοτεί δηλαδή η εκλογική λειτουργία, τι αγωνία κληροδοτεί σε αυτούς τους ανθρώπους, και επομένως τι ανταγωνισμούς διεγείρει. Ήδη βλέπουμε υφέρπουσες τοπικές συγκρούσεις να βγαίνουν στην επιφάνεια, καταγγελίες αλληλοαπομοιώσεις. Μην μιλήσω για τα social media, που είναι ένας τρομερός μηχανισμός κατερρύπωσης. Έναντι λοιπόν αυτού του κόσμου που βράζει, πέραν των μεγάλων ιδεολογικών συγκρούσεων, που εγώ πιστεύω ότι είναι οι λιγότερο συμμετέχουσες στην πολιτική σύγκρουση, προσωπικά είναι τα πιο ισχυρά στοιχεία, νομίζω, αλλά λέω ότι σε αυτόν τον κόσμο μίσους, τι νόημα έχει μια χειρονομία, ένα έργο ας πούμε στον τοίχο σου, στο τοίχο ενός νέου, στο δωμάτιο ενός νέου, μια αφίσας του Κλίμτ ας πούμε, ή μια αφίσας με ένα γλυπτό του Ροντέν ή του ζωγραφιάς του Λίτρα κλπ. Τι νόημα έχει? Έχει θυμίδει κάτι που το έχει απολέσει η πραγματικότητα, την αγάπη.
1: Σωστά,
2: η αγάπη είναι αυτό που έχει δραπετεύσει από την πραγματικότητά μας, έχει εξοριστεί, έχει εξωθηθεί.
1: Και πολλοί ξεχνάνε, κύριε Σεβαστάκη, ότι είναι αυθόρμητη, εκγενετής που λέμε, στα μωρά η προσέγγιση με ενδιαφέρον και με αγάπη στα άλλα μωρά, ασχέτως προέλευσης, γνωριμίας, χρώματος, φυλής κλπ. Διότι όλες οι επιστημονικές έρευνες, να το πούμε αυτό για όσους φίλους και φίλες μας ακούνε, επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν γίνει επιστημονικές έρευνες διαρκείας που δείχνουν την αυθόρμητη προσέγγιση. Ο άνθρωπος θέλει
2: αγαπητική επαφή,
1: θέλει σχέση με τους ανθρώπους και μάλιστα φιλική και αγαπητική, όπως λέτε.
2: Βέβαια, και όχι μόνο με τους ανθρώπους, με κάθε πλάσμα, το βλέπεις και μωρά.
1: Σωστά. Πώς προσεγγίζουν.
2: Μια καταπληκτική ανοιχτότητα που βέβαια μετά, αν το παιδί κακοποιηθεί, αν μεγαλώσει δύσκολα μέσα στον πόλεμο ή μέσα στην γονεϊκή κακοποίηση, μπορεί αυτό να παρασταρεί και να αλλοιωθεί τελείως. Όπως το βλέπουμε υφέστατα. Σκεφτείτε ότι το άλλο πρόσωπο του φιλιού, το άλλο πρόσωπο της αγαπητικής χειρονομίας, της αγαπητικής διάθεσης και της εκδήλωσης είναι η φόνη, είναι απίστευτη εγκληματικότητα, βαρύτατη και έξω από τις παραδόσεις μας, που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αναπτύσσεται. Δηλαδή, σαν να έχεις την κυριαρχία του κοινωνικού βρασμού έναντι της οποίας εμείς προσπαθούμε να βρούμε, να αλλιεύσουμε αυτά τα μικρά άλοθη που μας δίνει η τέχνη.
1: Mm-hmm. Παρότι δεν θέλω να αλλοιώσω τα ωραία που μας λέτε και τα συναισθήματα που γεννιούνται από όποιον άνθρωπο προσεγγίζει άνθρωπο με αγάπη, με στοργή, με ενδιαφέρον, με αλληλεγγύη, απλά να προσθέσω και την ιατρική πλευρά ότι όπως έχουν δείξει επίσημες έρευνες διαρκείας, κάθε φιλή, ακόμα και το πιο απλό φιλή, ζωογονεί την όποια επαφή και τον οργανισμό του ανθρώπου. Μην αρχίσω τώρα με ποια συστατικά κτλ.
0: Με αυτό να κλείσουμε.
1: Και καλό θα είναι να το θυμόμαστε και ιατρικώς, λοιπόν, ότι τα περισσότερα φιλιά, αρκεί να είναι ειλικρινή τέλος πάντων, να βοηθήσουν να γινόμαστε όλοι καλύτεροι και πιο λιγότερο επιθετικοί.
2: Ας το διεκδικούμε τουλάχιστον όπως το διεκδικήσαμε στην εφηβεία μας.
0: Μια σωστό. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, εγώ πρέπει να είμαι λίγο πιο πραγματιστής. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
1: Αυτά κάνει ο κύριος Γιώργος, αλλά δεν πειράζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, τον Δημήτρη
2: Σεβαστάκη.
0: Ήταν τιμή που τον είχαμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Ο καθηγητής του Μετσοβίου και ζωγράφος. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
18: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό. Σύμφωνα με προβλέψεις, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στη σκέψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο ωραίο Καστρό θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής, υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μάνδρα Αττικής. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βάδης Βιτεμβέργης στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με διάθεση καλοκαιρινή και με ανάλογη μουσική επιλογή που μας έκανε
1: εξαιρετική,
0: ο Γιώργος Βραχνός.
1: Και στα ελληνικά δεδομένα.
0: Και στα ελληνικά
1: ενώ
0: δεδομένα
1: έχουμε και επίκαιρη. Πιο ζόρικα δεδομένα διεθνή, αλλά προτίμησε να πάμε μελωδικά.
0: Πάμε
1: για να
0: λοιπόν
1: είμαστε
0: τότε στα ελληνικά δεδομένα.
1: Πριν πάμε στα ελληνικά όμως, κάτσε το
0: αυγά
1: διεθνή.
0: Τόσα...
1: Έχω τώρα ένα πολύ καλό, θα σας αρέσει.
0: Πες.
1: Πού γιόρτασε τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της Αμερικής ο Πάπας? Στη Λαμπεντούζα. Για να στείλει μήνυμα στο γνωστό του φίλο τον Τραμπ. Και είπε ότι υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γιατί μίλησε για το δυτικό κόσμο σε σχέση με τα ζητήματα της μετανάστευσης. Πέρασε λοιπόν πολλές ώρες με τους μετανάστες, φωτογραφήθηκε, φιλήθηκε με μεταναστόπουλα κλπ. Και νομίζω ότι ένα ήταν το καλύτερο μήνυμα που ταιριάζει και με αυτά που λέγαμε λίγο πριν και δείχνει το ρόλο του ως προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Για να μην μπερδεύονται και άλλοι και νομίζουν ότι έχουμε χαλάσει τα δεδομένα, τα εκκλησιαστικά.
0: Ότι ο Πάπας πράγματι έχει έναν πολιτικό λόγο μέσα από την δυνατότητα που του δίνει η θέση του και ο ρόλος του, και πράγματι πολλοί νόμιζαν ότι επειδή έχει καταγωγή από την Αμερική, είναι Αμερικανός, ότι θα ήταν φιλικός και με τον πρόεδρο Τραμπ, ακριβώς το αντίθετο. Πάμε όμως στα δικά μας. Με φέρνεις από εδώ, με φέρνεις από εκεί, μου λες για τον Τραμπ.
1: Αφού σου άρεσε τώρα,
0: για τον
1: τώρα.
0: Πάπα,
1: τι, αντί να πούμε, τώρα ότι έπαιξε τένις ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Κασελάκη, ας πούμε.
0: Εντάξει, είπαμε να πάμε στα πολιτικά, όχι στα παραπολιτικά.
1: Και αυτό πολιτικό το βλέπω. Πολλές συμπάθειες βλέπω τώρα τελευταία, αλλά εντάξει.
0: Μεταξύ του κυρίου Αδόνιδος.
1: Εντάξει, πότε ένα βιντεάκι, πότε μια συζήτηση, πότε καλά σχόλια. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μεταξύ μας, ο κύριος Κασελάκης ποτέ δεν είχε ακροαριστερές θέσεις. Ακόμα και όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε να μπει στο κουστούμι του αρχηγού του αριστερού κόμματος, δεν είχε ποτέ ακροαριστερές θέσεις. Ακόμα και στην οικονομία μιλούσε για επενδύσεις, μιλούσε για ιδιωτική αγορά. Κάτι το οποίο δεν ήταν και πολύ φιλικό στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, τους παραδοσιακούς. Όμως, μια που λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, και ήθελα να το συνδέσω, να το φέρω από εδώ, από το Φιλί, από το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, με έμπλεξες.
1: Για προχώρα, δεν μπερδεύεσαι εύκολα εσύ, για προχώρα.
0: Δεν ήθελα να σου πω για το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στα νεοδημοκρατικά. Είχαμε το βίντεο.
1: Τα νεοδημοκρατικά, είχαμε το Φιλί, το τηλεοπτικό του Σαμαρά, ενώ μεταφορικά με πολλά εισαγωγικά. Το μήνυμα, πού στείλε, το μήνυμα, πού στείλε.
0: TikTok. Το TikTok. Πώς το είδες αυτό, Δημήτρη?
1: Πολλοί τους άρεσε, οφείλω να πω, γιατί τι να πω, τους αρέσουν τα χάδια, τα πολύ χάδια. Νομίζω άλλη μια φορά ο κύριος Σαμαράς διαλέγει ένα λάθος τρόπο με τον στενό του συνεργάτη, τον κύριο Τσούτσια, να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Όλα γίνονται στη ζωή, όπως ξαναλέω. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι αν εγώ, ας πούμε, πάρω αύριο τα παιδιά μου και φτιάξω ένα TikTok και αρχίζω και λέω τα δικά μου και λένε τα δικά τους και λένε τι καλό είναι ο μπαμπάς μου και τι καλά είναι τα παιδιά μου. Αυτά γενικώς δεν μου αρέσαν από μικρός στο σχολείο, όπως είπε, σε άλλη ευκαιρία.
0: Ο κύριος Σαμαράς μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχει διαφοροποιηθεί από το κόμμα του που ήταν αρχηγός, από τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι στιγμής ό,τι εμφάνιση έχει κάνει, την έχει κάνει σε πολύ ασφαλές περιβάλλον. Έτσι δεν είναι?
1: Και μάλιστα υποτίθεται ότι δηλαδή δείχνει έτσι να ενημερώνεται τι έχουν πει για αυτόν, τι λένε για αυτόν από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βασικά υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Η αντίφαση είναι η εξής, Δημήτρη. Ενώ λέει ότι δεν έχει, προσπαθεί να απαντήσει στο γυνάτι, στην κατηγορία περί γυνατιού, λέγοντας, βάζοντας την εξίσωση, την αντιπαράθεσή του με την Ντόρα Μπακογιάννη. Άρα επιβεβαιώνει αυτό που το κατηγορούν, ότι το γυνάτι είναι γυνάτι. Έτσι δεν είναι?
1: Που είναι και χρονολογικά πολύ παλιότερη ιστορία.
0: 20 χρόνια πίσω, 17
1: χρόνια.
0: Γιατί
1: τα πιο φρέσκα είναι ότι συνεργάστηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον στήριξε στην ηγεσία.
0: Βέβαια.
1: Συνεννοήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από ό,τι θυμάμαι, ένα μόνο θα πω, για να μην γινόμαστε κουραστικοί για όσους φίλους μας ακούνε σήμερα. Δεν συμφωνήθηκαν για τον Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου. Ήταν επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, από κοινού να το πω κομψά ήταν, και του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, άρα μέχρι κάποιο σημείο είναι προφανές ότι τα πράγματα συζητιόντουσαν. Τώρα εδώ μας λέει ο κύριος Σαμαράς ότι εδώ και πολύ καιρό είναι 10 σημεία που έλεγε, μην τα πω τώρα ένα προς ένα, επαναλαμβάνει. Δεν νομίζω ότι γίνεται πιστικός έτσι σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Ίσως σε πολύ φιλικό το ακροατήριο ή στη γειτονιά του ή στη Μεσσηνία ή δεν ξέρω εγώ πού άλλο.
0: Εντάξει, okay. Σε κάθε περίπτωση θα σου πω
1: ελευθερία
0: έχουμε. Ή ένα μέσο που απευθύνεται σε νεανικότερα κοινά για να απευθύνει σε μεγαλύτερες ηλικίες κοινά. Δηλαδή, όταν αναφέρεις ένα γεγονός που έγινε πριν 17 χρόνια, νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείς αυτό το μέσο. Ένα. Και δεύτερον, νομίζω ότι ενώ θέλει, επί της ουσίας τι μας λέει, ότι κάνει νέο κόμμα, γιατί βάζει και κάποια ζητήματα πολιτικά χωρίς να το λέει ευθέως, είναι ένα κόμμα, θα είναι ένα κόμμα, ή μάλλον η προσέγγιση που κάνει είναι προσέγγιση αρνητική για την κυβέρνηση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όχι σε επίπεδο θέσεων και προγραμμάτων και απόψεων που κάθε καινούριο κόμμα ή κάθε άνθρωπος που θέλει να κατέβει στην πολιτική θα οφείλει να παραθέτει.
1: Χρόνια στο κουρμπέτι, είμαστε, με απλά λόγια θα το πω. Νομίζω ότι κάνει ένα συνεχή αγώνα να προκαλεί ρηγματώσεις και φθορά.

0: κάπως πιο τεκμηριωμένες. Κάποιοι τις λέγανε κάποτε σκληρές ερωτήσεις, αλλά εγώ είμαι τη σχολή ενός μεγάλου Ιταλού δημοσιογράφου που έλεγε δεν υπάρχουν σκληρές ερωτήσεις. Σκληρές απαντήσεις υπάρχουν ή δύσκολες όπως θέλεις.
1: Αλήθεια.
0: Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Χθες δεν υπήρχαν ερωτήσεις.
0: Όχι, ήταν όπως λέμε, σου δίνω, μου δίνει, ξαναδίνω, ξαναδίνει.
1: Συζήτηση μονταρισμένη.
0: Ίσως το περάσαν ίσως σαν προπόνηση μουντιαλική λίγο εν ώψη των μεγάλων αγώνων από το φθινόπωρο και μετά. Αλλά τέλος πάντων, όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, επειδή να δει ότι εγώ θα σε βοηθήσω, ξαναγυρνάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια ωραία κατάσταση, το λέω με, με αρκετή δόση χιούμορ. Ψάχνονται να δούνε ποιος άλλος θα πει ότι φεύγει, έφυγε ή θα φύγει και τι θα κάνει, γιατί παραιτήθηκε και ο κύριος Καραμέρος. Νομίζω δεν τα προλάβαμε αυτά εμείς την Παρασκευή.
1: Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ή από βουλευτής.
0: Και από βουλευτής.
1: Και από βουλευτής. Και ποιος τον αντικαθιστά.
0: Και τώρα υπάρχει μια συζήτηση, γιατί μετά ήταν ο κύριος Σπίρτζης από ό,τι έψαξα, αλλά δεν έχω δει κάποια δήλωση. Εγώ, εκτός αν έχω χάσει κάτι, θα έρθω πιο προπονημένος αύριο. Και ασχέτως αυτού, υπάρχει πιθανότητα, αν δεν αναλάβει ο κύριος Σπίρτζης, μετά, αν δεν κάνω λάθος, να πάρει την έδρα μια νέα υποψήφια τότε του ΣΥΡΙΖΑ και μετά με τον κύριο Κασελάκη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά το αφήσουμε να το δούμε αύριο. Άλλο θέλω να πω, ότι βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Ο κύριος Φάμελος τι ακριβώς περιμένει τώρα, δηλαδή πόσοι βουλευτές θα παραιτηθούν. Έχει μια συνεδρία τώρα την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Κάποιοι ετοιμάζουν, λέει, μεγάλα μαχαίρια, πριόνια.
1: Και άλλες συνεδρίες. Κάθε Σάββατο έχουν συνεδρίες. Και κάθε Σάββατο φεύγουν και 5-6. Όχι, το μεσοβδόμαδα φεύγουν 5-6. Το Σάββατο συνεδριάζουν όσοι μένουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξατμιστεί, εξαϊλωθεί εντελώς.
0: Τώρα να πω και κάτι ως πολίτης. Αφήσω το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έχω κουφαθεί κυριολεκτικά από τη στάση του κυρίου Ντόκου. Αυτό που έμαθα, που άκουσες, που ακούσαμε, που συζητιέται, και δεν μπαίνω στην αντιπολιτευτική
1: έτσι,
0: λογική
1: έτσι.
0: Εγώ ευνηδιάζομαι όταν κάποιος με τόση ευκολία επικοινωνεί και λέει και διάφορα.
1: Δεν είπε κάτι το
0: καλά τώρα, εντάξει.
1: Πάντως δεν είναι.
0: Δεν λέω ότι είπε μυστικά. Μα τώρα, τι να κάνουμε τώρα, και εμείς μπορούμε να την πατήσουμε, αλλά εμείς δημοσιογράφοι είμαστε, σχόλια κάνουμε.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη και τα λεγόμενα deepfakes πια κυριαρχούν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Και δεν είχε μάθει η ελληνική κυβέρνηση τι γίνεται με διάφορους εκ της Μόσχας. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Αυτοί οι τύποι δεν κάνουν χαβαλέ. Κάνουν επάγγελμα.
1: Αυτό,
0: και επάγγελμα αμοιβόμενο. Και σε όχι τυχαία περίοδο. Όχι μόνο για μας. Έχουν κάνει τα ανάλογα στην Ιταλία, στη Γαλλία. Ας τα ψάξουν οι συμπολίτες μας να τα ακούσουν.
1: Αλλά τα έχουν κάνει με διαφορετικό.
0: Αλλά και οι απαντήσεις του κυρίου Ντόκου είναι, θα έλεγα, πολύ, πολύ, πολύ χαμηλές.
1: Είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό, δεν τον μπερδεύω.
1: Καλός επιστήμονας και αν.
0: Όπως ξέρεις, είναι σκληρός πόροι ευθύνες οι κυβερνητικές και οι πολιτικές σε κέντρα.
1: Θέλει πολύ προσοχή.
0: Και να προσέχει. Δεν νομίζω ότι όποιος παίζει τέτοιους ρόλους πρέπει να φυλάει τα ρούχα του 15 φορές.
1: Κρατάω το εξής με την κριτική που κάνουμε στον κύριο Ντόκ. Εάν κάποιος πρέπει να επιλέξει από το λόγο των Ρώσων, εγώ δεν θα τους πω, πώς το λένε, αστιάτορες ή δεν ξέρω τι χιουμορ. Των Ρώσων πρακτόρων.
0: Επαγγελματίες.
1: Και το λόγο του κυρίου Ντόκου, προφανώς επιλέγω το λόγο του κυρίου Ντόκου. Αυτό το δίλημα έχουμε τώρα. Δηλαδή λένε αυτοί ότι δεν ήταν deep fake, αλλά ήταν κάτι άλλο.
0: Α, σε αυτούς
1: τον απ' την άλλη, έχουμε έναν επιστήμονα Έλληνα που υπηρετεί την πατρίδα του από αυτή τη θέση. Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά θα έχουμε τον. Είναι ήδη στη γραμμή ο Τάκης Φίσας και να τον καλημερίσουμε. Σας τον είχαμε προαναγγείλει στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, γιατί είχαμε την επέτειο του Euro του 2004 και ένας εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, ο Τάκης Φίσας, και θα θέλαμε να μας πει τα συναισθήματά του σήμερα, αν τελικά καθόρισε τη ζωή του αυτό το Euro και αν ακόμα και σήμερα είναι, το βλέπει στους ανθρώπους που τον βλέπουν και στο δρόμο και τον αντιμετωπίζουν ως πρωταθλητή Ευρώπη. Τάκη. Καλημέρα κύριε Φίσα, καλημέρα φίλε Τάκη.
0: Σας καλωσορίζουμε.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά
2: είσαι?
1: Καλά Τάκη μου, χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε.
2: Πολύ ωραία, και εγώ το ίδιο.
1: Είναι, να πούμε, μου επιτρέπεις τον Ενικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είναι και χαρά και τιμή που τα λέμε και στο ραδιόφωνο.
2: Φυσικά, είμαστε χρόνια φίλοι και γνωστοί και χαίρομαι και εγώ πολύ που συνομιλώ μαζί σας σήμερα και μαζί σου Γιώργο. Εντάξει. Αυτό το γεγονός σημάδεψε τη ζωή μας. Κάθε χρόνο είναι ακόμα πιο έντονα και τα συναισθήματα αλλά και οι αναμνήσεις, θα έλεγα. Το να προσφέρεις αυτή την πολύ μεγάλη χαρά σε τόσο κόσμο, στη χώρα σου, σε όλο το εθνός, είτε ζουν στη χώρα είτε εκτός, νομίζω ότι δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που έχουμε

0: πάρει εμείς αυτοί οι 23 παίκτες που είχαμε την τιμή να είμαστε εκεί. Βέβαια υπήρχε ένας ηγέτης, ένας εμπνευστής μιας τεράστιας ομάδας, ο άνθρωπος που μας ενέπνευσε και εμάς τους ίδιους, που λεγόταν ο Τόρε Χάγκελ, αυτός που έκανε τις σωστές επιλογές, γιατί πολλές φορές λέμε ότι ήταν τυχεροί, ήταν καλοί, ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν ταλέντο. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος επέλεξε αυτούς τους χαρακτήρες και αυτούς τους νικητές και αυτούς τους ποδοσφαιριστές με το ταλέντο που μπόρεσαν να κάνουν αυτόν τον άθλο.
1: Και νομίζω ότι είναι γενναιόδωρο και από την πλευρά σου ότι αναγνωρίζεις και από την πλευρά και προφανώς των συναδέλφων σου ποδοσφαιριστών της εποχής που αναγνωρίζεις αυτόν τον ρόλο στον προπονητή, τον Τόρε Χάγκελ. Εγώ αυτό που θέλω να πω ως πολίτης είναι μία από τις τελευταίες στιγμές που οι Έλληνες όλοι μαζί σηκωθήκαμε ψηλά και σταθήκαμε περηφάνια. Από τότε δυστυχώς πέρασαν χρόνια δύσκολα και οι χρεοκοπίες και ο διχασμός που είχαμε με τα δημοψηφίσματα και όλα αυτά τα πολιτικά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ βαθιά μέσα σας, το ότι κάνατε όλους τους Έλληνες περήφανους, πέρα και πάνω από οπαδικά, από πολιτικά, από οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της χώρας μας και όλοι αναγνωρίζουμε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα αυτό θα μείνει πραγματικά πολύ έντονο, πολύ έντονα χαρακμένο στη μνήμη όλων μας και όλων αυτών που το έζησαν. Είναι χαρακτηριστικές οι ιστορίες που έχει ο κάθε άνθρωπος όταν μας βλέπει στον δρόμο και εμένα προσωπικά και μας λέει πού βρέθηκαν εκείνες τις ημέρες και ειδικά την ημέρα του τελικού και τι έκαναν ακριβώς. Γι' αυτό που έλεγα πριν πάντως να γνωρίζεις ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο κύριος Ζαϊχάγγελ, ο δικός μας Ότο, αναγνωρίζει πλέον τα παιδιά του. Ήμασταν τα παιδιά του τότε, τώρα πια μας λέει ότι αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα είχα κάνει τίποτα μόνος μου. Οπότε όλοι ας καταλάβουμε ότι ομαδικά και με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να περάσω σήμερα.
1: Και με αυτό το μήνυμα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για το 4 και να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ δυνατό αυτό το μήνυμα. Και πάμε στο Μουντιάλ, μια που σε έχουμε και τις τελευταίες μέρες σε παρακολουθούμε και ως σχολιαστή στην κρατική τηλεόραση των αγώνων. Πώς το βλέπεις αυτό το Μουντιάλ? Εμένα, ας πούμε, τα δύο μάτσες χθες που τα είδα, το ένα με την Βραζιλία και ψιλοείδα το δεύτερο, ήταν όμορφα μάτς, ενδιαφέροντα μάτς.
0: Μπράβο σου που ψιλοείδες και το δεύτερο αυτή την ώρα που πεζότανε.
1: Ξέρεις, κοιμόμαστε με ανοιχτή τηλεόραση και ό,τι προλάβουμε.
2: Άμα μπαίνει τον γκολ, ανοίγει το μάτι, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Και είχε αρκετά, οπότε θα άνοιξε πολλές φορές το μάτι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει αυτό το μοντέλο που βλέπω, που παρακολουθώ. Η αλήθεια να πω ότι με έχουν απογοητεύσει κάποιες ομάδες. Από την άλλη,
1: όπως η Βραζιλία για παράδειγμα, ήταν απογοήτευση.
0: Όπως η Βραζιλία, ακριβώς, η Βραζιλία φαινόταν όμως. Mm-hmm. Ήταν στο σύνολο των αγώνων που έκανε, φαινόταν ότι δεν ήταν η Βραζιλία η παλιά. Ίσως όλοι και εμείς οι παλιοί, επειδή ευελπιστούμε από το άκουσμα της ομάδας να δούμε φανταστικό ποδόσφαιρο, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζουν οι παίχτες. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κρατήσεις και το DNA της ομάδας και τη φιλοσοφία. Αλλάζουν οι προπονητές. Η Βραζιλία για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει ξανοπροπονητή. Οπότε αυτό σίγουρα δεν τη βοήθησε. Αργότερα φαντάζομαι ότι ο κύριος Αντσελότη θα βρει τον τρόπο, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να χαρούμε το Μουντιάλ. Βλέπουμε πολύ καλά μάτς, βλέπουμε τα μεγάλα αστέρια να σκοράρουν κατά ρυπάς και περιμένουμε πραγματικά και τον Γιαμάλ της Ισπανίας να μπει και αυτός μέσα στο χώρο, γιατί είναι ο μοναδικός που μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει και δεν μας έχει δείξει κάποια πράγματα.
1: Είναι και πρόσωπος της νεότερης γενιάς ο Γιαμάλ, είναι της γενιάς που έρχεται ουσιαστικά.
0: Ναι, έχει μπροστά του πολύ καιρό, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν κτίσει όλα αυτά τα χρόνια και επιβεβαιώνουν την παρουσία τους με τις σπουδαίες εμφανίσεις τους. Έχεις κάποια πρόβλεψη για τον νικητή?
0: Εντάξει, εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι Αγγλία. Διάβαζα τώρα
1: πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι ότι θα είσαι σε αυτούς που θα απογοητευτούν μαζί με εκατομμύρια
0: άνθρωποι. Δεν πειράζει. Εμείς οι Άγγλοι, εμείς που αγαπάμε την Αγγλία, τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει σε αυτό. Δεν
1: να πούμε ότι έχεις θυμίσει και τη χώρα. Να πούμε, σε διακόπτω, Τάκη, ότι έχεις θυμίσει και την Ελλάδα. Έχεις αγωνιστεί στη Βρετανία με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι λογικό να αγαπάς και αυτή την.
0: Είναι το mentality που έχουν αυτοί οι άνθρωποι αναφορικά με τον αθλητισμό και αναφορικά με την. Με τον τρόπο που θα πετύχει στο στόχο σου, η νοοτροπία τους, είτε κερδίσουν είτε χάνουν, θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό την επόμενη μέρα. Αυτό μένα με βοήθησε πολύ δύο χρόνια που ήμουν στη Σκωτία, στο Εδιμβούργο, το πανέμο στο Εδιμβούργο. Βέβαια, Σκοτσέζοι με Άγγλοι δεν πολύ αγαπητοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ κράτησα το βρετανικό στυλ ποδοσφαίρου και το πώς έτσι σκέφτονται για το ποδόσφαιρο. Ναι, έχω λοιπόν μια επιθυμία την Αγγλία. Βλέπω βέβαια ότι η Γαλλία είναι το ακλόνητο φαβορί, γιατί οι παίχτες και η ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι συγκλονιστική.
1: Μακάρι να δούμε μέχρι τέλος πολύ ωραίους αγώνες, χωρίς παρεμβάσεις όπως είδαμε αυτές του Προέδρου Τραμπ προς τον Ινφαντίνο, που δεν τιμούν κατά την άποψή μου το ποδόσφαιρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε πολλά φέτος σε αυτό το Μουντιάλ και επειδή λέμε ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν το είδαμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις, ούτε υπήρχαν τα ίδια συνθήκες δουλειάς και αντιμετώπισης. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να το συζητήσουμε.
2: Τουλάχιστον θα κρατήσουμε όλοι μας, νομίζω, τη φοβερή εικόνα των Νορβηγών, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο χτες και ως κοπηλάτης γενικώς και οι φίλοι αθλητοί και οι παίχτες, ακόμα και στη Βουλή. Ήταν εντυπωσιακή η εικόνα που είδαμε τις προάλλες. Όλοι οι βουλευτές να στηρίζουν την εθνική τους ομάδα, παρότι φαίνεται ίσως
0: ανεκδοτικό. Πόσο δύναμη έχει τελικά το ποδόσφαιρο, πόσο ο αθλητισμός γενικότερα και περισσότερο το ποδόσφαιρο.
2: Είναι αυτό που είπατε. Μπορεί να ενώνει. Κάποιοι θέλουν απλά να το αξιοποιούν έστω και την τελευταία στιγμή για να διαιρεί.
1: Και πόσο παιδευτικό μέσο μπορεί να είναι στις νεότερες ηλικίες και στις νεότερες γενιές. Και συνδυάζω και το πρώτο θέμα της συζήτησής μας, το Euro και τη νίκη του Euro και πώς θα αντιμετωπίζουν τα νεότερα παιδιά και το Μουντιάλ σήμερα. Πόσο ποδευτικό ρόλο μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο.
0: Απόλυτα σωστό και νομίζω ότι οι αξίες που περάσαν και μεγάλωσαν μέσα από αυτή την ομάδα, νομίζω ότι ήταν υποχρέωση όλων εμάς των 23 να τις περάσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε 100%, όμως θεωρώ ότι οι επόμενες εθνικές ομάδες απέκτησαν αυτό το DNA, απέκτησαν αυτές τις αξίες, κάναμε κάποιες επιτυχίες, βρέθηκαν σε μεγάλα τουρνουά πολλά παιδιά και ελπιστώ και στο μέλλον να βρεθούν ακόμα περισσότερες φορές γιατί τα αξίζουν.
1: Επιτρέψτε μας ένα σχόλιο και με αυτό κλείνουμε, ότι το κάνατε με τον απόλυτο βαθμό, εκπέμψατε όλοι οι αθλητές ήθος και οι αθλητές της εθνικής ομάδας, οι περισσότεροι εκ των αθλητών και οι σύγχρονοι αθλητές εκπέμπουν ταυτόχρονα και ήθος και ποιότητα προσωπική, και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σας και το μεγαλύτερο επίτευγμά σας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φίσα, αγαπητέ Τάκη, για την συνέντευξη.
0: Να είστε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα μας έλειπε, θα έλεγα, ως συμπέρασμα και ως επιστέγασμα αυτών που έχουμε πει. Με αυτόν τον τρόπο ποδόσφαιρο παίξαμε. Δεν λύσαμε κανένα γρίφο, ούτε ήμασταν πυρηνικοί επιστήμονες. Και οφείλουμε να μην είμαστε πρότυπα για τα νέα παιδιά, να είμαστε πρότυπα ξεκάθαρα και από όλες τις απόψεις. Ο αθλητικός τρόπος ζωής δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον, ένα καθαρό μυαλό, μια σωστή αντίληψη για τα πράγματα. Είσαι οργανωτικός, έχεις τάξεις στη ζωή σου και οφείλουμε να το δείξουμε στα νέα παιδιά αυτού.
2: Μας δώσατε μια ανάταση τότε σε όλους, δεν το ξεχνάμε, ακόμα και οι μικρότεροι τη μαθαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα ζήσουμε και άλλα πολλά.
0: Χαιρόμαστε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάκης Φίσας, παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δώρο στροφό της Novibet.
3: Δώρο τροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Επιστρέψαμε σε ρυθμούς ροκ, Δημήτρη. Έχεις μπει για τα καλά σε καλοκαιρινή διάθεση. Ένα με το φιλί στην πολιτική και στην τέχνη. Δεύτερον με το Euro. Προσπαθείς να αποφύγεις τα κακώς κείμενα και του Τραμπ και της πολιτικής. Νομίζω
1: εγώ
0: ότι είσαι καλοκαιρινός
1: μόνο...
0: αλλά ευχάριστος πια.
1: Λοιπόν, κοίτασα πως θα σε χαλάσω τώρα, σε εισαγωγικά. Θέλω να μην ξεχάσει κανείς αυτές τις εικόνες ακραίου συστηματικού φανατισμού στην κηδεία που είναι διαρκείας, πολυήμερη, στην Τεχεράνη για τον Χαμενέη. Αυτές οι εικόνες, αν δεν δείχνουν πόσο ολοκληρωτικά αξιοποίησε το δώρο που τους έχει κάνει ο κύριος Τραμπ, αυτό το καθεστώς και για πολύ καιρό, και αυτά που λέγανε και αυτά που φωνάζανε οργανωμένα, δεν λέω τώρα τον κόσμο, να τα κρατήσουμε. Ο κύκλος του αίματος δυστυχώς μας περιμένει.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τη στιγμή που διαμορφωνόταν ένα κλίμα αρνητικό για την κυβέρνηση εντός εισαγωγικών, τη δημοκρατία των Ισλαμιστών, η επίθεση στο Ιράν ξαναδημιούργησε συνθήκες εθνικισμού γύρω από αυτή την κυβέρνηση και άρα την έκανε πολύ πιο ισχυρή. Και με αυτό το μήνυμα που έχεις δίκιο, Δημήτρη, να πούμε ότι ολοκληρώσαμε κάπου εδώ την πρώτη μας εκπομπή αυτή τη
1: εβδομάδα
0: του Ιουλίου. Ό,τι περίσσεψε, πολλά περισσέψανε. Αύριο να πούμε την καλημέρα μας, αλλά πριν σας αφήσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και με αυτό το μήνυμα σας καλημερίζουμε. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα!
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
15: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
19: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
20: Μάριος Αθανασίου.
21: Βαλέρια Κουρούπη.
22: Και ο Σπύρος Πούλης.
23: Ο επιθεωρητής Drake.
24: Η μαύρη χείρα.
25: Κυριακή 12 Ιουλίου.
26: Προπόληση more.com.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
28: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
29: Πέλα FM

Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: Τα διορθώνεις άλλη ώρα στην αυτά που θες να διορθώσεις. Καλησπέρα, είμαι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Σε βλέπω λίγο.
1: Στον PLFM 103.3.
0: Ηλιοκαμένη.
1: Τι θα πεις τώρα. Είπα, μήπως πεις τίποτα άλλο.
0: Τι να πω.
1: Ξέρω εγώ ότι αρχίζουμε, φτάνουμε στο μισό αιώνα ζωής κάπως έτσι, πώς φαινόμαστε,
0: όχι,
1: τι
0: εσύ.
1: Είμαστε. Τι...
0: Καλησπέρα σε όλους. Μαζί στην πρώτη γραμμή είναι η Χριστίνα Βαβαδοπούλου.
1: Και ο Άκης Κοσκινόπουλος. Κοιτάζω εγώ τώρα που έτσι αναφέραμε πριν ανοίξουμε την, για το Λουδία, για τη γέφυρα, για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, περνώντας προχθές έτσι διερχόμενοι δύο φορές, υπήρχαν στην αρχή δύο περιπολικά τέλος πάντων και στη συνέχεια ένα πιο βραδινές ώρες. Οπότε σημαίνει ότι όλο το 24ωρο υπάρχουν κάποιοι εκεί και καλά κάνουν και παρακολούθηση.
0: Αυτό είναι θετικό, έτσι.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι η κατάσταση αστοχίας ή το γεγονός ότι θυμήθηκαν τώρα ότι δεν αντέχεται το βάρος γιατί είναι παλιά η γέφυρα. Αυτό τώρα το να γίνει μια αντιστήριξη, τι θα γίνει από κάτω?
0: Εγώ πώς νομίζω θα γίνει? Ότι πρέπει να γίνει καινούργια γέφυρα.
1: Ναι, οπότε σημαίνει θα κλείσει για αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Θα αυτό. Κλείσει, θα γίνει κάτι άλλο, δεν ναι. ξέρω. Ας κλείσει, Χριστίνα, ας γίνει καινούργια γέφυρα και αν ξεκινήσει κάποια στιγμή θα τελειώσει, έτσι.
1: Ναι, εφόσον υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Δεν ξέρω, γιατί μου ήρθε κάτι άλλο εμένα στο μυαλό.
0: Σήμερα νομίζω έχει και αυτοψία η περιφέρεια, από ό,τι έμαθα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον να έχουμε κάποια ενημέρωση να μας πούν.
1: Μου ήρθε κάτι άλλο στο μυαλό, δεν ξέρω, μήπως υπάρχουν κάποιοι άλλοι σκοποί.
0: Δεν νομίζω.
1: Το να μην κινούνται από εκεί και να αρχίσουν να ανοίγουν κάποιες άλλες διόδους, έτσι, κάποιες οδούς, για να το σκεφτεί επιτέλους η περιφέρεια, αυτός ο δρόμος που δεν γίνεται τόσα χρόνια, που
0: καλώς,
1: δεν υπάρχει σύνδεση.
0: Καλώς και υπάρχει αστυνομία, καλώς και πρέπει τα μεγάλα τα βαρέου τύπου οχήματα να μην περνάνε. Σίγουρα δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα και στους αγρότες. Αλλά δεν γίνεται, εσύ. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει το κακό και μετά να παρέμβουμε?
1: Ναι, γι' αυτό λέω, εφόσον ισχύει αυτό. Δεν ξέρω, έτσι τώρα μου ήρθε ξαφνικά ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι. Ας ελπίσουμε ότι δεν.
0: Εγώ.
1: Όπως και να έχει καλό, θα να δημιουργηθεί μια καινούργια γέφυρα, να είναι σίγουρα σταθερή.
0: Επιβάλλεται να γίνει καινούργια γέφυρα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και σε αυτό πρέπει να πάρουν θέση να βοηθήσουν και οι βουλευτές μαζί με τον Δήμαρχο, την περιφέρεια, για να προχωρήσει γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, το να προχωρήσει γρήγορα, υπάρχει και μία μελέτη που πρέπει να γίνει, μία διαδικασία.
0: Αυτό ακριβώς είπα, ότι πρέπει επιβάλλεται, ναι. Τώρα είναι θέμα...
1: Αυτό. Μια ένσταση να γίνει θα πάει πόσο καιρό πίσω και μετά...
0: Και γιατί να γίνει?
1: Αν και εφόσον δεν γίνει. Δεν είμαστε στην Κίνα που έδειχνε, ας πούμε, όταν ήταν επί COVID, τα νοσοκομεία τσακ μπαμ τα χτίζαν σε μια νύχτα.
0: Νομίζω για τέτοια περίπτωση τώρα τι ενστάσεις να υπάρχουν, εσύ, Χριστίνα?
1: Ναι, δεν ξέρω, λέω. Όχι, επειδή μου ήρθε και αυτό
0: θα κάνει ένσταση όταν πρέπει να στηθεί μια νέα γέφυρα για την ασφάλεια των πολιτών. Με ποια αιτιολογία, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πες ότι είμαστε εσύ και εγώ, θέλουμε να αναλάβουμε. Και υπάρχουν άλλες τιμές, ξέρω εγώ, στα υλικά κλπ. Αυτό λέω. Μήπως υπάρξουν εκεί πέρα. Αλλά αυτά τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς είναι πάλι για ορισμένο χρονικό διάστημα και οι ενστάσεις. Οπότε εντάξει, προσέχετε και να ξέρετε τέλος πάντων ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει το απαγορευτικό για οχήματα άνω 3,5 τόνων. Αυτοί που περνάνε αυτό το χρονικό
0: κάποια
1: διάστημα σίγουρα το μάθανε.
0: Να πάρουμε και τον Δήμαρχο να μας ενημερώσει πιο αναλυτικά ενδεχομένως.
1: Ναι. Δεν το μάθανε μάλλον σίγουρα αυτοί που διέρχονται ξένα φορτηγά και μπορεί να στέλνουν προς τα δω. Ξέρω εγώ, μια φορτομήνα κάπως έτσι και δεν έτυχε ακόμη να έρθουν και δεν έχουν την ενημέρωση. Ίσως το λογικότερο. Τώρα αυτό μου ήρθε με βάση και τις ταυτότητες. Ξέρεις, εγώ κάνω έτσι περίεργους συνειρμούς. Μέσα σε δευτερόλεπτα τα σκέφτομαι όλα αυτά.
0: Έχει,
1: τι σχέση έχει. Γιατί είπαμε μέχρι 2 Αυγούστου προλαβαίνετε όσοι δεν θέλετε τη νέα ταυτότητα να βγάλετε διαβατήριο. Σε περιπτώσεις που μπορεί να θέλετε να πάτε κάπου στο εξωτερικό.
0: Δεν πήραν παράταση για το 27 που είχα διαβάσει.
1: Και θα δοθεί τώρα, πώς λένε, επίσημα και θα δοθεί λογικά. Αλλά τρέξτε να βγάλετε διαβατήριο όσοι θέλετε, διότι δεν θα επιτρέπετε και το διαβατήριο μετά. να βγει εφόσον θα υπάρχουν οι παλιές ταυτότητες. Θα τα δούμε έτσι σε λίγο.

0: να μας πάρουν χαμπάρι έτσι κι αλλιώς. Πούμε δεν πούμε, είμαστε λιοκαμένοι, ψημένοι, ναι. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Έχει πολύ ζέστερες.
0: Λοιπόν, με τις ταυτότητες προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Αν επίσημα λένε ότι μπορεί να πάρει κάποια παράταση και η συνειρμή μου είναι είτε γέφυρες, είτε δρόμοι, είτε αυτά, γιατί σε όλα υπάρχει μια πίεση. Τώρα το αν υπάρχει πίεση και από την άλλη πλευρά και μπορεί να είναι, δεν θα το πω σχεδιασμένο, αλλά ίσως έτσι κάποια σκέψη από κάποιους, το να κοπεί το σημείο της γέφυρας ή να περνάνε κάποια φορτηγά, κάποιες νταλίκες, κάποια, ή τα χρωτικά γιορική ελκυστήρες, τέλος πάντων, μεγάλα οχήματα, για να γίνει κάτι άλλο και να ενωθούν επιτέλους η Μαθία με την Μπέλα κάπως διαφορετικά, ίσως και αυτό είναι ένα θετικό, δεν ξέρω, ή να πάρουν ζωή κάποιοι άλλοι δρόμοι. Είτε από την πλευρά Μελισσίου, από την πλευρά από την Άουσα από πίσω, δεν ξέρω. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις ταυτότητες, υποχρεωτικά χρειαζόμαστε διαβατήριο. Τελική ημερομηνία 3 Αυγούστου προς το παρόν. Αυτό δεν φαίνεται κάτι.
1: Δεν θα μπορείς δηλαδή
0: άλλο.
1: Με την παλιά ταυτότητα να πας ούτε διαβατήριο.
0: Ναι, κάποιοι είπαν ακόμη και στα Σκόπια, ξέρεις που συχνά πυκνά πηγαίνουν έτσι κάποιοι γνωστοί.
1: Εντάξει, πας με διαβατήριο.
0: Αυτό λέμε, εφόσον δεν έχω βγάλει διαβατήριο. Γιατί λένε ότι θα πηγαίνεις με διαβατήριο. Εφόσον φτάσουμε όμως μέχρι τις 2 Αυγούστου και δεν έχουμε βγάλει διαβατήριο με την υπάρχουσα ταυτότητα, πάλι θα σου λένε πάνε βγάλε πρώτα ταυτότητα και έλα μετά και το διαβατήριο. Οπότε τι να το κάνεις, θα έχεις βγάλει ταυτότητα, δεν χρειάζεται να ξοδεύεσαι να δίνεις και για διαβατήριο, εκτός πια να πας, δεν ξέρω, USA κάπου. Οι παλές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνωρισμένη ζώνη πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα οπότε για μετακινήσεις στο εξωτερικό σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να ταξιδέψουν και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις παλιές μπλε ταυτότητες.
1: Με τις παλιές υπήρχε ένα πρόβλημα ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια. Δεν τις αντιμετωπίζανε και στα σύνορα.
0: Ναι, σε κάποιες χώρες.
1: Κάποιοι δεν τα δεχόντουσαν κιόλας.
0: Ναι, Αυστρία, Γερμανία και τα λοιπά, τριγύρω, τόσο πάνω που πει τριγύρω, ξέρεις, εδώ
1: ναι,
0: πεταχτήκαμε.
1: Ναι, εδώ κοντά.
0: Τέλος πάντων, όπου πήγαμε δεν είχαν θέμα, είχαν θέμα σε Βρετανία μετά το Brexit και όλα αυτά. Η πλήρης απόσυρση των παλαιών ταυτοτήτων για τις συναλλαγές στο δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταγενέστερα με ορίζοντα το Σεπτέμβρη του 27. Εκεί οπότε δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές από καμία υπηρεσία. Γι' αυτό λένε κάποιοι ότι ιδιαίτεροι συνταξιούχοι, αυτοί που είναι να βγουν, ξέρετε, μας παραμεθιάζουν ή μας λένε δεν θα μπορούμε να πάρουμε τη σύνταξή μας. Δεν. Θα συμβούν αυτά, ότι μπορεί να πηγαίνεις στα ΚΕΠ ή κάπου στο δημόσιο να χρειάζεσαι ένα έγγραφο και να σου λένε τι είναι αυτή η ταυτότητα, για ποιο λόγο δεν την άλλαξες.
1: Τέτοιο
0: πάνε
1: πρόβλημα εκδόσεις, δεν υπάρχει.
0: Πάνε εκδόσεις, ναι.
1: Δεν νομίζω, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Αυτό, ναι, θα φανεί, ίσως θα διαφανεί ένα χρόνο μετά. Αυτά προς το παρόν με τις ταυτότητες. Θα δούμε σε λίγο έτσι με τα τοπικά τι γίνεται. Έστω αυτή η μικρή ροή που υπάρχει.
1: Τι υπάρχει στα τοπικά, τι έχει επιβεβαιωθεί.
0: Κάτι που το είπαμε και άρχισε να γίνεται. Άρχισε να γίνεται το πρωί ξεκίνησαν. Μπράβο, έτσι τουλάχιστον να πούμε στη δημοτική αρχή.
1: Τι ακριβώς.
0: Βάλει να ακούσω τι τραγούδι έχει και θα το πω.
1: Θες να ακούσει και τραγούδι.
0: Έλα, FM 103 και 3 είμαστε. Νομίζω πριν, το λέω.

0: Τι σκέφτεσαι, πώς πέρασες
1: το
0: βράδυ στις εκδηλώσεις?
1: Τα ζητήματα για τις εκδηλώσεις θα πούμε μετά, και μπράβο και συγχαρητήρια και πολύ ωραία εκδήλωση. Συμπέθερα από τα Τύρανα, θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Είναι και σήμερα.
1: Γιατί είναι και σήμερα, ακριβώς. Και ήταν γεμάτο το θέατρο. Ο κόσμος ζητάει έτσι και. Και το χιούμορ και αυτά, και τις παραστάσεις τοπικές να τις στηρίζουμε, και κάποια μέρη τους έτσι δίνονται και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μπράβο και στη Βιβί την Παπαδοπούλου, συγχαρητήρια, και σε όλη τη
0: και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους.
1: Εννοείται, παίξαν κανονικά σαν επαγγελματίες. Μέσα από κάποιες συνεντεύξεις που κάναμε στο Πέλα το ραδιόφωνο, είχε κάποιος συνάδελφος προχθές τον Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή.
0: Ναι, τον Νίκο.
1: Και αυτό που δεν το πολυτονήσαμε και δεν ακούστηκε. Τα μεταλλαγμένα. Εγκρίθηκαν τα μεταλλαγμένα στα τρόφιμα.
0: Τα ψηφίσανε.
1: Ψηφίσανε. Από τη Νέα Δημοκρατία πλην ενός βουλευτή. Η Λατινοπούλου επίσης ψήφισε.
0: Στα κατά, μεταλλαγμένα.
1: Ναι, κατά ο Νίκος ο Φαραντούρης. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το ισχυρό πλήγμα στη διατροφική αλυσίδα. Ξέρεις τι γίνεται, έως 20 υλικά μεταλλαγμένα μέσα σε ένα σοκολατούχο γάλας, σε μπισκότα, σε κρουασάν, σε φρυγανιές, σε οτιδήποτε. Έως 20.
0: Πόσα
1: ναι, έως 20 μπορούν να μπουν. Το τι ψηφίστηκε είναι η συνέχεια. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν θα καταγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
0: Μάλιστα.
1: 21 και πάνω θα καταγράφονται. Οπότε θα τρώμε κανονικότατα, θα πίνουμε το ό,τι
0: να ξέρουμε τι
1: και
0: τρώμε.
1: Δεν θα έχουμε ιδέα. Τώρα θα έχει
0: κατά
1: μέσα
0: άλλα, αυτή το...
1: ωραία σκουλικάκια, θα έχει τις ντοματούλες,
0: πρωτεΐνες,
1: τις μεταλλαγμένες, τα αυτά. Τα,
0: τις πρωτεΐνες εννοείς.
1: Τα σκαθάρια, ναι, ας το πάρουμε για πρωτεΐνη, ναι. Αυτό να ψηφιζόταν και να γινόταν για τον τρίτο κόσμο. Τώρα ντροπή και μόνο που το λες και αυτό φυσικά. Για τον τρίτο κόσμο γιατί, για την επιβίωση. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, έσπασε.
0: Κοίταξε,
1: η κυβέρνηση την πάγια εφαρμογή που έλεγε ότι δεν θα το κάνει.
0: Στη διατροφική τους αλυσίδα, κάποιοι όπως οι Κινέζοι παράδειγμα, δεν έχουν διάσμευση το τι θα φάνε, τρώνε τα πάντα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό μπορεί να ξεκίνησε και σε αυτούς, από τους πολέμους, από τους παγκόσμιους κτλ. Όπως τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στους πολέμους τι κάνανε οι δικοί μας προγονείς μας, οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας. Μπορεί να φτάνανε να τρώνε κάποια. Κάποια προϊόντα, ναι. Τώρα
0: δεν
1: μιλάμε για γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες που εγκρίθηκαν, και μάλιστα επισημαίνεται ότι επί παραδείγματι θα υπάρχει ο σπόρος της ντομάτας, του κουριού. Θα είναι μόνο αυτός.
0: Ούτως ή άλλως αυτά, ρε Χριστίνα,
1: μόνο αυτό θα μπορεί να πάρει ο αγρότης.
0: Έχει κάποια χρόνια που είναι μεταλλαγμένα.
1: Ναι,
0: παλαιότερα,
1: το καρπούζι και πολλά.
0: Αν θυμάσαι,
1: ναι,
0: όταν ήμασταν μικρά, στο πούμε έτσι, ναι, οι γονείς μας βάζαν το σπόρο και κρατούσαν για τον επόμενο χρόνο.
1: Ναι, τώρα
0: φέτος,
1: αυτά, δεν, ναι.
0: Αν βάλεις από το σπόρο το συγκεκριμένο που θα αγοράσεις, ο σπόρος αυτός από το προϊόν δεν μπορείς να κάνεις σπόρο για να χρησιμοποιηθεί την επόμενη
1: έτσι,
0: χρονιά.
1: Έτσι, ναι.
0: Οπότε ούτως ή άλλως θεωρώ ότι είναι μεταλλαγμένοι οι σπόροι.
1: Οι Έλληνες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ, εκτός του Μανώλη Κεφαλογιάννη, να το πούμε, ίσως επειδή έκανε και εκπομπές κάποτε έτσι που ασχολούνταν με τα υπερυγείας, ψήφισε κατά. Υπέρ Αυτιάς, Μεϊμαράκης, Βόζεμπεργκ, Σιόδρας, ο Δημήτρης, μην μπερδευόμαστε, ναι, Ελεονόρα Μελέτη, ο Φρέντι ο Μπελέρης, έγινε και Φρέντις, ναι,
0: Φρέντι,
1: και Αφροδίτη Λατινοπούλου στη συνέχεια. Κατά, όπως είπαμε, πρώτα ο Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δημοκρατία, μετά Αρναούτογλου,
0: φαντάζομαι
1: Μανιάτης,
0: το ΚΚ ήταν σε αποχή,
1: ο Νίκος ο Φαραντούρης, όπως είπαμε, ναι, εντάξει και εσύ, περίμενε. Έχουμε Αρβανίτης, Κουντουρά, Παπαδάκης, Αλαβάνο, Ζαχαρία, Μανώλης ο Φράγκος και ο Νίκος ο Παπάς, και απήχαν, όπως λες, από την κεντρική ψηφοφορία η Γαλάτο Αλεξανδράκη και ο Νίκος Αναδιώτης, που είναι από το ο Αναδιώτης, είναι
0: όχι,
1: στο...
0: ανεξάρτητος όμως,
1: ναι,
0: είναι πλέον.
1: Ναι, πλέον ανεξάρτητος.
0: Του Βελόπουλου νομίζω,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, αυτή. Έτσι. Οπότε προσέχουμε λίγο έτσι την τροφική αλυσίδα όσο μπορούμε. Μην φτάσουμε στις προφητείες που θα λένε ότι υπάρχει πληθώρα και δεν τα ξέρουμε. Κάποιοι ανοίξαν και σαμπάνια, είπανε, με το που ψηφίστηκε αυτό. Ανοίξαν και σαμπάνια στον κάτω όροφο του κοινοβουλίου για να στείλουν ευχαριστήρια email στους ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν τον κανονισμό. κάποια λόμπι έτσι, τα οποία στήριξαν, κατάλαβες. Γι' αυτό γίνονται όλα. Γιατί γίνονται? Για μένα και για σένα θα τρώμε υγιεινά? Κάποιοι που τους είπανε ψηφίστε αυτά, πρέπει να περάσουν για τους χύψη λόγους. Εκεί θα επανέλθω στους συμπαίθρους από τα Τύρανα, για όσους δεν έχετε πάει αυτό το χρονικό διάστημα, να πάτε σήμερα 9 η ώρα στο ανοιχτό θέατρο του Γιάννητσών. Μια εξαιρετική παράσταση, συγχαρητήρια σε όλους, που δίνει και αυτά τα μηνύματα έτσι τα πολιτικά. Και φαντάσου, ο Ρέπας Παπαθανασίου το γράψαν το συγκεκριμένο το 7, 6 με 7 το γράφανε και άρχισε να παίζεται το 2008. Μιλάμε για σχεδόν και 20 χρόνια πίσω και είναι σαν να γράφτηκε σήμερα, για όλα δηλαδή. Να αναφέρουμε έτσι και αυτό που προείπαμε και είπα θα τα πούμε σε λίγο, ότι ευχαριστούμε που μας ακούτε και από τη Δημοτική Αρχή και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί ξεκίνησαν από το πρωί αυτά που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όχι μόνο μέσα από τη δική μας εκπομπή, στην πλατεία να μπαίνουν οι διαγραμμίσεις για τις διαβάσεις και επιτέλους να σταματάνε λίγο, να σέβονται και οι οδηγοί και να σταματάνε από τις δύο πλευρές. Προς το παρόν έχουν μπει το πρωί οι διαβάσεις.
0: Νομίζω τελειώνουν και τα έργα αν δεν κάνω λάθος και πρέπει να αποκατασταθεί όλη αυτή η ομαλότητα που θα πρέπει στο κέντρο της πόλης, είτε με τις διαγραμμίσεις είτε με το τους σηματοδότες που πρέπει,
1: ναι,
0: σε κάποια σημεία να μπουν.
1: Ναι. Γιατί η περαίωση είναι μέχρι τον Οκτώβρη, επέσης θα τραβήξει τουλάχιστον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, αλλά τέλος πάντων μέχρι τέλος του έτους θα δούμε την ολοκλήρωση.
0: Χθες συγκεκριμένα κάποιος γνωστός μου είπε, λέει, ήθελα να πάω στον Άγιο Γιώργη. Πήγα στον δρόμο μου, μονόδρομο, στον άλλο μονόδρομο, στον άλλο. Τελικά λέει δεν πήγα. Γύρισα πίσω, λέει, και έφυγα. Αγανάκτησα, λέει. Δηλαδή. Πάω στον μονόδρομο, πάω στον άλλο μονόδρομο.
1: Λες τα αγανάκτησα αυτό.
0: Ναι, αγανάκτησα, ναι.
1: Έτσι, αυτό. Τα λέμε σε λίγο.

0: Να επισημάνουμε και θα τα πούμε και στη συνέχεια την απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση και στο πάρκο της Έδασας και στο Πάικο, με την πρόβλεψη και την κατηγορία κινδύνου να βρίσκεται στο 3 και στο 4 για αυτές τις ημέρες. Επαναρχόμαστε.
1: Σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα, Χριστίνα. Να πούμε όμως ότι ακούει ο κόσμος.
0: Έλα FM 103 και 3 και μέσω της εφαρμογής μας και από Android και iPhone μπορείτε στο contact να μας στέλνετε τα μηνύματά σας
1: και από να Google ακούτε... TV.
0: Ναι, βεβαίως, και να ακούτε όλη μέρα και όλη νύχτα. Έλα FM 103 και 3.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
5: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
4: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
5: Παραδοθήκα σε σένα.
4: Προπόληση more.com.
5: Τραβάω λοιπόν.
6: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
12: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
14: Στην Αριδαία, στο Ανοιχτό Θέατρο Δασάκη.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Κυριακή 12 Ιουλίου.
21: Προπόληση more.com.

0: Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή με τον Άκη Κοσκινόπουλο,
1: τη Χριστίνα Παπαδοπούλου,
0: και να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που σταματήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο. Προσοχή για την απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές μας, στο νομό της Πέλλας και τριγύρω, φυσικά στο Κιλκίες για το Πάικο, στο δάσος της Έδεσας.
1: Προσοχή, είχαμε και αυτή τη φωτιά το διήμερο στο Ρεόκαστρο.
0: Είχαμε αυτή τη φωτιά που ήταν
1: και προς Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, νομίζω είχε μία μικρή ακόμα αστεία.
0: Ναι, και στην Καλλικράτεια. Έστω και αν κατασβέστηκε νωρίς, δεν το συζητάμε, αλλά οι φωτιές ήταν πάρα πολλές και αυτό το 24ωρο.
1: Όσοι πηγαίνουν έστω και για βόλτα στα βουνά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Και υπάρχουν τοξικά, λένε ότι ο αέρας φύσηξε έτσι που μεταφέρθηκαν προς τα κάτω. Είναι και για μας λίγο επικίνδυνα, αλλά αυτή η φωτιά στο Ρεόκαστρο τώρα, αν ήταν από αυτόν τον ηλικιωμένο που ήταν πιωμένος, που με το αυτοκίνητό του έβγαλε σπινθήρες, που πήρε φωτιά και δεν ξέρουμε τι και πώς.
1: Ακούσαμε τόσα πολλά που περιμένουμε το πόρισμα. Δηλαδή τώρα ενδεχομένως μπορεί άνθρωπος να βγει και από το δρόμο και να προσπάθησε να το βγάλει και καταλαβαίνεις ότι με την πέτρα και όλα αυτά τα σπινιαρίσματα δημιουργούνται σπινθήρες.
0: Ναι, γιατί είναι είχε δίπλα ξερόχορτα.
1: Μην μπούμε στη διαδικασία πώς τι κάνουμε σενάρια και...
0: Ναι. Τα αυτό σενάρια πάνε αλλού συνήθως, ναι. Αυτό που λέμε. Δεν φτάσω στο αν θα γίνουν ανεμογεννήτρες εκεί πέρα, αλλά θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πάντως ο Νίκος Οθωμαίδης, εκκρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, γιατί αυτό ήταν το ζήτημα. Δεν ήταν το ζήτημα ότι κάηκαν 5 χόρτα ή 3 δέντρα, γιατί εκεί για όσους έχουν πάει. Γνωρίζουν το σημείο ότι πιο πολύ έχει αυτά που λέμε τα τσαλιά, ας πούμε, στη Λαϊκή,
1: ναι,
0: και λίγα δέντρα. Το ζήτημα ήταν το εργοστάσιο που η καύση τέτοιων υλικών δημιουργεί.

0: ξέρουν, αλλά ανακύκλωση του εσωτερικού, όσοι ξέρουν αυτή τη λειτουργία, έτσι να τη βάλουν. Και το νέφος αυτό έφτασε μέχρι την Αττική και οδηγείται, λέει, προς τα νησιά.
1: Από ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, οδηγείται προς τα νησιά. Προς το,
1: είχε πολύ
0: προς το Αιγαίο.
1: Ναι. Πολλά μπουφό.
0: Και αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό όλο και εμείς να προστατευόμαστε φυσικά και από τις φωτιές της έτσι, τριγύρω, αλλά και από τη συγκεκριμένη. Το ζήτημα είναι ότι ίσως λίγο τη γλιτώνουμε, γιατί ήταν τέτοιος ο άνεμος που έφυγε ναι, προς τα κάτω, προς νότια.
1: Κοίταξε, από τις ψηλές περιοχές της δικής μας ήταν ορατό το σύννεφο.
0: Σίγουρα,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το...
0: Οπότε αυτό σημαίνει ότι όντως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για τα Τέμπη. Έτσι που ήμουνα, κάπου ήμουνα και είχε μια εκδήλωση και είχε δίπλα, στα Ακρίτια, ναι, προχθές την Παρασκευή. Και
1: χορέψαμε,
0: εκεί όλες οι εκδηλώσεις, φυσικά,
1: πολλοί
0: κόσμος, αυτοί που δεν έχουν φύγει, που δεν πηγαίνουν στη θάλασσα ή δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν, έτσι ξεφεύγουν με όλες αυτές τις εκδηλώσεις και πάνω στους προμάχους, αυτά τριγύρω, όπου και να είχε, συγκεντρώνονται πολλές χιλιάδες κόσμο. Και από το σχολείο, ξέρεις που κάνανε τις εκδηλώσεις για τα Τέμπη, εκεί που χόρευαν βλέπεις την ημερομηνία και δηλαδή συνειρμικά θέλοντας και μη σου περνάει από το μυαλό και πάλι πληγώνεσαι. Ας είσαι και σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Διακόπη δίκη για τα Τέμπη που ξεκίνησε πάλι σήμερα ορίστηκαν συνήγοροι για έναν από τους 36 κατηγορούμενους, ενώ ξεκίνησε σήμερα και πάλι στη Λάρισα η δίκη. Το δικαστήριο προχώρησε στο διορισμό συνηγόρων για έναν από τους κατηγορουμένους. Ο ίδιος αποδέχθηκε το διορισμό τριών δικηγόρων. Έτσι έγινε μια ολιγόρη διακοπή και μετά παρέμβαση έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος αρκετών συγγενών θυμάτων, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με το χρόνο κατά τον οποίο οι νέοι συνήγοροι πληροφορήθηκαν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και οπότε διακόπη για αύριο, Τρίτη, για 7 Ιουλίου. Οπότε καλό είναι έτσι λίγο να ενημερωνόμαστε για όλο αυτό. Δεν ξέρω κάποιοι και τι και πόσο θέλουν να το πάνε πίσω, να πάνε πίσω αυτή την υπόθεση, αλλά πρέπει να έχουμε μια συνεχή ενημέρωση.
1: Να ακούσουμε ένα ευχάριστο τραγουδάκι και να συνεχίσουμε.
0: Ναι, να έρθουμε λίγο στα τοπικά, ναι.

0: να χορέψεις.
1: Όχι, επειδή θέλω να σε εκπλήσω. Όταν έρχομαι εδώ πέρα ή όταν είναι να φύγω, σε δαγκώνω.
0: Όχι.
1: Γιατί έτσι είναι ερωτικά. Ότι δεν δαγκώνουμε. Να το ξέρετε. Γιατί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με πολλούς τοπικές αυτοδιοίκησης.
0: Πρέπει να...
1: Και όχι μόνο. Και τόσο ζωστρέφεια, ρε παιδιά, μην φοβάστε. Όντως δεν δαγκώνουμε, δεν είναι αυτό. Και τηλεφωνικά αν είναι, δεν θα σας κάνουμε τίποτα από το τηλέφωνο.
0: Σας αποφεύγουν έτσι.
1: Ούτε θα σας κόψουμε τη γραμμή, ούτε.
0: Θα μιλήσουν ελεύθερα, δεν θα τους περιορίσουμε.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για το Δήμο της Κίδρας να πούμε εκδήλωση ότι έρχεται. Φυσικά θα έχουμε την ενημέρωση τις επόμενες ημέρες και στα Γιάννητσα πάντα που γίνεται, που έχουμε και το μνημείο για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Είχαμε και έτσι όλα τα χρόνια πάντα παρουσία από γενικούς γραμματείς, από κάποιους φορείς από την Κύπρο. Η εκδήλωση μνήμης για τη Σκίδρα τώρα, για τα θύματα του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974. 52 χρόνια έχουν περάσει από την τραγική επέτειο. Έρχεται την Κυριακή 12 Ιουλίου, με το πρόγραμμα να ξεκινάει από τις 7 η ώρα το πρωί, φυσικά πάντα με τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου της Κίδρας. Στη συνέχεια, πριν τις 10, την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό. Μετά τη δέηση πάμε στην ομιλία από το Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, τον Κωνσταντίνο τον Πολυκάρπου, που έρχεται στη Σκίδρα για να τιμήσει την εκδήλωση, από την τουρκική εισβολή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ομιλία του, και στη συνέχεια φυσικά κατάθεση στεφάνου στο Ιερό με αρκετούς προσκεκλημένους, εννοείται και απόστρατους αξιωματικούς και προέδρους συλλόγων, με τελετάρχη τον Ιγνιάτη τον Καραπαναγιωτίδη. Οπότε περιμένουμε και την ενημέρωση από τον Δήμο της Πέλλας, που είναι οι δύο έτσι δήμοι, πέρα από την περιφέρεια μετά και την περιφερειακή ενότητα, που τιμούν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Διάβαζα το πρωί για ένα 87χρονο σε άλλο νοσοκομείο, φυσικά όχι της περιοχής μας, ότι ξυλοκόπησε και γιατρούς και νοσηλεύτρια και είπε θα σας πεθάνω εγώ και όχι εσείς.
0: 87χρονος.
1: 87 χρονών, δηλαδή τι να πω, συμβαίνουν και αυτά. Πολλές φορές ίσως να λέμε πως φτάσανε εκεί τώρα 87 χρονών για να φτάσει τέτοιο σημείο. Μίλησαν οι γιατροί και οι νοσηλεύτρια και είπαν ήρθε με ηρωνικό ύφος, δεν ήθελε να μείνει, ξέρω εγώ, είχε διάφορα προβλήματα υγείας. Πολλές φορές είναι το ύφος και των γιατρών και των νοσηλευτών όμως, και αυτό το λέω για την περιοχή μας και δεν το λέω για άλλες περιοχές. Η
0: προδιάθεση του επισκέπτη στα νοσοκομεία διατυπώνεται, διαμορφώνεται ανάλογα με τη συμπεριφορά.
1: Πολλοί θα είναι αγενείς ή θα πάνε. Θέλω να πω πρώτος.
0: Όλοι πάνε με καλή διάθεση γιατί είναι για την υγεία.
1: Ναι, κανένας δεν θα πάει.
0: Αλλά όταν τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά.
1: Εκεί κάποια στιγμή ίσως ορισμένοι τρελαίνονται, τα παίρνουν λίγο παραπάνω και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Σύμφωνα έτσι με τα τραγούδια που είχαμε,
0: εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Να το πάμε και πιο χαρούμενα. 26ο πολιτιστικό αντάμωμα του Συλλόγου Προμάχων, όπου παρέστη πολλής κόσμος. Αν σκεφτείτε ότι ήταν ένας, πέρα από το Σύλλογο των Προμάχων, έτσι το 26ο πολιτιστικό αντάμωμα με πολλούς συλλόγους και μεγάλη συμμετοχή, οπότε αυτά είναι τα ευχάριστα να τα βλέπουμε. Και οι προμάχοι νομίζω ότι έχουν και ανάγκη, έτσι, ένας ορεινός δήμος που έχει ανάγκη.
0: Αλμοπία, δήμος κάποια... αλμοπίας.
1: Ναι, ένας, αυτό, ναι, ένας ορεινός δήμος στα σύνορα έχει ανάγκη από τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι, για να ζωντανεύει. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Θυμάσαι κάτι από προμάχους του, ότι την έξοδο προς βορρά που συζητιότανε.
1: Ναι,
0: έχει
1: αρκετά
0: επισήριζα.
1: Ναι.
0: Όχι, και πολύ πριν. Πριν
1: ναι,
0: την δημιουργία.
1: Εντάξει, δεν λέμε για παλαιότερα, λέμε επειδή επί ΣΥΡΙΖΑ θέλανε να το κάνουν και είπαν έτσι πιο έντονα και εντατικά είχε ακουστεί, αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να γίνει, αλλά δεν έγινε για
0: απλά είναι ο μόνος
1: νομός
0: που δεν έχει έξοδο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και σχεδόν το 90% του δρόμου νομίζω ότι...
1: Και είμαστε δίπλα, δηλαδή ναι, αν μπερδευτείς μπορεί να βγεις και προς τα πάνω τυχαία.
0: Αυτό γίνεται, ειδικά με τους κυνηγούς
1: και
0: τα λοιπά.
1: Ναι, φυσικά, αυτό. Έχουμε και τα γένεια της Πέμπτης Εμποροπανήγυρης στην Κρύα Βρύση για την Παρασκευή 10 του Ιούλη 9 η ώρα το βράδυ από το Δήμαρχο Πέλλας, που θα λειτουργήσει στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Οργανώνεται από το Δήμο της Πέλλας φυσικά. Ένα ξεχωριστό αναπτυξιακό γεγονός τα τελευταία χρόνια. Είχαμε κάποτε τη βιοτεχνική αγροτική έκθεση, τώρα άρχισε λίγο να πέφτει όλο αυτό και πάμε στην Εμποροπανήγυρη με εκθεσιακά προϊόντα, με υπηρεσίες εστίας, αναψυχής, ψυχαγωγίας για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται, είτε στην ευρύτερη περιοχή είτε κάποιους επισκέπτες, με το καλό να φτάσουν στην Κρύα Βρύση από τις 10 Ιουλίου έως και τις 13. Για το θέατρο, έτσι να ξαναπούμε που είναι και σήμερα, πολύ ωραία παραγωγή, συγχαρητήρια και πάλι σε όλους, το Κασιθέ. Ένας και ένας ήταν όλοι εξαιρετικοί.
0: Να γεμίσει και σήμερα το θέατρο.
1: Να γεμίσει και σήμερα, ναι, με το καλό. Και χορηγεί Πέλα FM 103 και 3 φυσικά και Πέλα Τηλεόραση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: κιόλας, Χριστίνα, να πούμε ότι έχει παράσταση σήμερα και στην Έδεσα.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση σήμερα στην Έδεσα. Να πούμε ότι ξεκίνησε από το 63 από τους Beatles, όταν ηχογράφησαν για πρώτη φορά το fourth track, το τραγούδι I Want to Hold Your Hand. Έτσι. Οπότε το νούμερο ένα hit ήταν το 64 στη Βρετανία. Έδωσε το 21 την έμπνευση για τη συγγραφή του σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε την καλλιτεχνική εποχή. Έτσι, με τα ιστορικότερα θέατρα πόρτα που ξεκίνησε από την Αθήνα, πρόκειται για μια παράσταση που έχει σχέση, έτσι, με παράνομους εραστές, με την κούραση στο γάμο, με την κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι από τα πολλά χρόνια συγκατοίκησης, τα διάφορα, έτσι, ζητήματα.
0: Να σε διακόψω μισό δευτερόλεπτο. Όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και θέλουν να στείλουν μήνυμα μέσω, ναι, της εφαρμογής, μπορούν να δώσουμε για το κάθε άτομο που θα στείλει μια διπλή πρόσκληση.
1: Διπλή πρόσκληση, οπότε.
0: Τρεις διπλές προσκλήσεις έχουμε στη διάθεσή μας τώρα για να δώσουμε όσοι στείλουν μήνυμα μέχρι και τις μία.
1: Contact. Οπότε στέλνετε.
0: Ονοματεπώνυμο.
1: Δεν μας είπαν, έτσι, αν θα έρθει στη συνέχεια στα Γιάννητσά. Δεν προβλέπεται προς το παρόν, εκτός αν υπάρχει κάποια εμβόλυμη. Οπότε μιλάμε τώρα για την Έδεσα, για το βράδυ, για σήμερα. Στη συνέχεια, το επόμενο διάστημα, θα έχουμε και την Ατάσα Θεοδωρίδου, οπότε θα τα δούμε έτσι και περαιτέρω. Έχουμε ακόμη ημέρες.
0: Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς.
1: Να δώσουμε και πάλι ένα συγχαρητήρια, ήθελα να πω, στην εθελοντική ομάδα δράσης Γιάννητσών, που συνεχίζουν με αυτές τις ζέστες, με αυτή την ταλαιπωρία, με αυτόν τον καιρό, και βρέθηκαν και πάλι και κάναν σημαντική δουλειά. 9 πλαστικά τσουβάλια συγκεντρώσαν.
0: Πολλά.
1: Λίγο θυμηθείτε, παιδιά, μην πετάτε όπου να είναι. Ντροπή δηλαδή. Να συγκεντρώνεται τόσος κόσμος και να μαζεύει τα δικά μας τα σκουπίδια και τις βρωμιές. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλους. Μηνύματα, έχουμε λίγη ώρα ακόμη για τις διπλές προσκλήσεις. Να μου κρατάς το χέρι στην Έδεσα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
10: Bella FM.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
12: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
14: Στα Γιαννιτσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
21: Προπόληση more.com.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Bella FM.
4: Η ζήτηση.
5: Θα πάμε και στο αεροδρόμιο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Τουρκία τώρα μεταβαίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ για την ετήσια σύνοδο. Υπάρχουν προειδοποιητικές βολές από τον Τραμπ για τις δαπάνες. Πρέπει να πληρώσετε περισσότερα, λέει ο Τραμπ στους Ευρωπαίους. Τι θα συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με Ερντογάν? Στο τραπέζι, κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας και F-35.
6: Οι πληροφορίες που έχει ο Sky αναφέρουν ότι προτίθεται να κάνει ανακοίνωση για τους κινητήρες και ίσως και να εκφράσει την επιθυμία του, που είναι μόνο επιθυμία, διότι τον δένουν οι Αμερικανικοί νόμοι για τα F-35.
7: Πιθανό λοιπόν και οι κινητήρες τώρα να ξεφύγουν από τον νόμο Κάτσα και να μπουν στη λογική της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ προς χώρες, και άρα να μην έχει ο πρόεδρος τέτοια δέσμευση. Κατά την άποψή μου λοιπόν, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Ερντογάν να το πετύχει αυτό, να πάρει τους κινητήρες.
5: Έχει πλούσιο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία να μας πει σε πολύ λίγο και ο Μανώλης, και έχει φουντώσει για τα καλά η προεκλογική κόντρα. Στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν νερό οι δημοσκοπήσεις, αλλά και η πρεμιέρα Σαμαρά στα κοινωνικά δίκτυα. Βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός σε Instagram κτλ. Με βέλη κατά της Νέας Δημοκρατίας.
8: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους.
9: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για το Σαμάρα.
5: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και στο άλλο μικρόφωνο, έτοιμος να μας ενημερώσει για το πώς αρχίζει η εβδομάδα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δηλαδή, για να μην τον αδικήσω, από το αξιμέρωτο μας ενημερώνει ο Δημήτρης. Αλλά τώρα και τους ακροατές του μεσημεριού.
10: Καλώς το μεσημέρι, λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Ναι, το πρωινό ήταν για άλλη μια φορά δύσκολο, ενώ ξεκίνησε καλά, δυσκόλεψε πάρα πολύ, και τη διαφορά την έκαναν τα κινητοποιημένα οχήματα και τα τροχαία ατυχήματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Αν δεν είχαμε συμβάντα δηλαδή, δεν θα είχαμε προβλήματα επί της ουσίας στο λεκανοπέδιο. Αλλά στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Αλίμου, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος σχεδόν της Καλαμακίου. Ίδια εικόνα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών. Δηλαδή, μετά την Αφαία, στο Σκαραμαγκά, δηλαδή επί της ουσίας κοντά στη Χιστού, υπάρχει τροχαίο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί και εκεί, έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο νωρίτερα, έχει κίνηση από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και το Καματερό, η άνοδος της Λεωφόρου Φιλής στο Καματερό Σπύρο.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης, έτσι ξεκινάει η μέρα. Ζήσαμε ένα Σαββατοκύριακο με σοβαρές, μεγάλες πυρκαγιές που προκάλεσαν και μεγάλες καταστροφές στο Ρεόκαστρο και στην Ινώη. Και στις δύο περιπτώσεις κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τις οριοθέτησαν μέσα σε ένα χρόνο που δεν επέτρεψε μεγάλη εξάπλωση των πυρκαγιών. Υπήρξαν όμως και ζημιές. Και μόλις είπαμε ότι ξεκίνησε η Δευτέρα λίγο καλά, ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Γεια σου, Χάρη.
0: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη, ήδη οι τρεις από τους τέσσερις δομούς είναι. Κίτρινο.
5: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχετε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη.
0: Και αυτό λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στο νησί, βόρειοι άνεμοι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή των Μπραμιανών στην Ιεράπετρα, εκεί που βρίσκεται και το φράγμα. Ήταν μια πυρκαγιά που σε χαμηλή βλάστηση δεν είναι. Εκεί υπάρχουν κυρίως θερμοκήπια και κάποιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λίγοι ελαιώνες. Διάσπαρτες όμως αγρικίες, κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως λόγω των ανέμων, ειδικά στη νότια Κρήτη, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όταν έχουμε ανέμους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θυμίζω πέρυσι είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά ανατολικά της Ιεράπετρας αυτή τη φορά, η φωτιά αυτή είναι στα δυτικά. Η κινητοποίηση ήταν με 59 πυροσβέστες, με 2 πεζοπόρα τμήματα, με 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι ξεκίνησε από υπολείμματα θερμοκηπίων, τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί από την συγκεκριμένη περιοχή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειδικός χώρος διαχείρισης των υπολείμματων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμα διάσπαρτες εστίες που λόγω του ανέμου κυρίως είναι ακόμα
5: συνέχεια σε εγρήγορση, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου ξεφύγει η κατάσταση.
0: Και την ώρα που είχαμε τη φωτιά στην Ιεράπετρα, ξέσπασε άλλη μια φωτιά στο Δήμο Βιάνου, τον δυτικό γειτονικό Δήμο της Ιεράπετρας, στην περιοχή Αφρατή. Όμως αμέσως οριοθετήθηκε. Το ελικόπτερο που ήταν κοντά, ενώ σε σχέση με η μία περιοχή με την άλλη είναι πάρα πολύ κοντά, το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσε στα Μπραμιανά, έκανε δύο ρήψεις στην περιοχή της Βιάνου και έτσι οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Ενώ να σας πω ότι το ευχάριστο και το θετικό στην φωτιά στα Μπραμιανά είναι ότι τα πυροσβεστικά ελικόπτερα είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα φωτιασμό από το φράγμα. Γι' αυτό το μείωνε τους χρόνους.
5: Ναι, έπαιρναν γρήγορα νερό. Ναι.
0: Οπότε και εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν, να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάσπαρτες εστίες και να οριοθετηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να μην επικοινωνήσουμε πάλι για αυτό το λόγο, αν και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες θα ρίσκει και κάποιοι το βάζουν σημάδι. Όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυνατούς ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, θα βρουν να κάνουν κάτι, κάποια δραστηριότητα, κάποια εργασία εκείνη ακριβώς την ημέρα, για να προκληθεί ένας πανικός και μια μεγάλη καταστροφή, όπως είχαμε και στο Ρεόκαστρο, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου και δάσος αλλά και πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές. Και δεν είναι μόνο οι καταστροφές στις επιχειρήσεις, στις περιουσίες των ανθρώπων, αυτοκίνητα και στο περιβάλλον, αλλά αυτός ο καπνός επηρέασε κατά πολύ και τους κατοίκους της πόλης. Ο Παναγιώτης Αχλατλής, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τις πληγές της από τις δύο φωτιές στη Λυτή και στη Φιλοθέη μετράει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή φυσικά της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Σαϊδονά, του Δημάρχου Ρεοκάστρου Παντελή Τσακίλη και του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κύριος Κατσαφάδος τόνισε πως οι δύο Δήμοι κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και πως σε συνεργασία ασφαλώς με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν ιδέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών αλλά και να αποκατασταθούν φυσικά οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις πλόγες. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η αυτοψία κλιμακίου, στο οποίο είναι και ο κύριος καταφάσης της πληγής στις περιοχές. Θα δούνε αναλυτικά, θα δούνε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα δούμε βέβαια και το αποτύπωμα που υπάρχει στο περιβάλλον της περιοχής μετά από αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που έπληξε το Ρεόκαστρο.
4: Τώρα ζητώ και τη δική σου τη βοήθεια να μου πεις, δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, είναι εντονιοσμοί του καπνού μέχρι τώρα.
3: Η Θεσσαλονίκη ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα, τώρα έχει περιοριστεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια φωτιά που δεν έχει σβήσει στο εργοστάσιο συγκεκριμένα με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ύλες οι οποίες θα καίνε για μέρες. Αυτή είναι και η τακτική της πυροσβεστικής, δηλαδή να καούν και μετά να ξεκινήσουν να απομακρύνονται με ειδικά σκαπτικά υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή για κάθε κάτοικο του Ωραιοκάστρου και όποιον βέβαια επισκέπτεται την περιοχή, να ακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν χειρουργικές μάσκες, να αποφεύγουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά φυσικά, τις περιττές, τις άσκοπες εξωτερικές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή. Είναι κάποιες μέρες οι οποίες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περάσουν και να μην έχουμε κάποιο άλλο αποτύπωμα από αυτή την τρομερή πυρκαγιά.
4: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Εχλατλής. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή τις συνέπειες, τις επιπτώσεις από το πυκνό καπνό, ειδικά τον καπνό που βγαίνει μέσα από εργοστάσια ανακύκλωσης, όπως αυτό που ακόμη σιγοκαίει και προσπαθούν οι πυροσβέστες με ορισμένες μεθόδους να το σβήσουν. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο κ. Σαριγιάννης, το πρωί ήταν στο Sky.
11: Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, αλλά σε συνδυασμό όμως με τοξικά χημικά καρκινογόνα, όπως τοξίνες, φουράνια, αρωματικούς οργανάθρακες, οι οποίοι προκύπτουν στα προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ, πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και ιδίως συσσωρεύσιμες, που σημαίνει μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Ο άνεμος μετέφερε μεταξύ αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο το που κάνει στην περιοχή.
4: Και γι' αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όχι μόνο. Μία μάσκα θα ήταν πολύ χρήσιμη να τη φορούσαμε. Όσοι μένουμε σε περιοχές όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και όταν καίγονται τέτοια υλικά, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο. Αλλά να μας πει και για την Ινώη, χθες την πυρκαγιά που είχαμε και Γιώργο.
12: Πρώτον, λοιπόν, να ξαναδούμε. Και αύριο έχουμε κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιάς σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλος ο νομός Ηρακλείου, όλος ο νομός Λασιθίου.
4: Και μέχρι το 5 πάει αυτή η κλίμακα. Οπότε ναι, το 4 είναι ένα βήμα πριν τον κόκκινο συναγερμό για όλη τη χώρα.
12: Έτσι, είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, η κατηγορία 4, πορτοκαλί. Και επίσης και περιοχές Χανίων, και αυτές είναι αύριο στην κατηγορία 4. Η Αττική είναι αύριο, η Αττική και η Εύβοια είναι στην κατηγορία 3. Πάρα λοιπόν πολλές περιοχές και αύριο που θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή και σήμερα έχουμε κατηγορία 4, είναι ένα πρόβλημα τα υπολείμματα θερμοκηπίων που το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος. Τα υπολείμματα θερμοκηπίων το λένε και πάρα πολλοί δασικοί υπάλληλοι από τα δασαρχεία αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παραμένουν αυτά, είναι πολλά πλαστικά τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως με τις πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα, όπως είδαμε και την πυρκαγιά τώρα που ευτυχώς υιοθετήθηκε γρήγορα στην Ιερά Πέτρα αλλά και στο Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. Όμως χρειάζεται προσοχή γιατί η Κρήτη έχει δύσβατα σημεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ινώη, υπήρχαν πολλές διάσπαρτες κατοικίες σε αυτή την περιοχή, γιατί μιλάμε για το δρόμο που φεύγουμε από τη Μάνδρα και πάμε προς τη Βιωτία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές διάσπαρτες και μάλιστα στη θέση Σφάκα, που είναι ακριβώς δίπλα στο δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που οδηγείται, που πάμε προς την Βιωτία. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το 112 το απόγευμα κατά τις 4.30, ούτως ώστε να είναι οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια η δύναμη, δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο, μην κοιτάμε μόνο τους 250 πυροσβέστες και τα 22 σχεδόν εναέρια που επιχειρούσαν. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Όλη η Αττική και όλη η Βιωτία κατέβηκε σε αυτή την πυρκαγιά να μπορέσουν να βοηθήσουν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσει να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η πυρκαγιά, η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Και θα δουν τώρα βέβαια πώς ξεκίνησε, γιατί υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που θα δει ακριβώς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, για να δουν αν ευσταθούν και οι περιπτώσεις τσιγάρου που λένε ότι πέταξε.
4: Λένε, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν είναι αυτοκίνητο.
12: Ότι κάποιο αυτοκίνητο.
4: Έπεσε ένα αντικείμενο. Τώρα λένε τσιγάρο, κάτι άλλο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μια και ήρθαμε τώρα στο κομμάτι των συλλήψεων. Έχει αφαιθεί ελεύθερος ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Ο εισαγγελέας διέταξε διενέργεια προκαταρκτικής για να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Για το αν απειλήθηκαν ή πέσαν φθορές εγκαταστάσεις. Θα εκτιμηθεί και η καμένη έκταση. Δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η προεργασία και μετά θα έχουμε τα περαιτέρω. Για το κομμάτι των συνεπειών, των ποινικών επιπτώσεων, ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης είναι ποινικολόγος στο πρωί στο Sky.
13: Αν είναι από δόλο, οι ποινές ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς από πολύ ψηλά. Αν είναι από αμέλεια, εκεί πέρα αναγκαστικά πάμε πλημεληματικές περιπτώσεις, αυτόφορη σύλληψη και συνήθως αφαίνονται ελεύθεροι. Τώρα η δικαιοσύνη να βάλει μυαλό σε κάποιον από αμέλεια δεν γίνεται.
14: Δεν μπορεί.
13: Δηλαδή από ένα σημείο και μετά η ανοησία δεν μπορεί να διορθωθεί με ποινές. Δυστυχώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως, ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

0: Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού φαίνεται ότι καλά κρατεί και όχι μόνο κρατεί αλλά φουντώνει μέρα την ημέρα και όλα δείχνουν ότι πολλές λίγες θα είναι οι ημέρες, εκείνη η περίοδος πολιτικής δραστώνης φέτος το καλοκαίρι και μάλλον κατά τον Αύγουστο για πολύ λίγο. Η αντιπαράθεση λοιπόν φαίνεται ότι καλά κρατεί και κινείται σε θέματα καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια, με διαφορετικές στρατηγικές για το κάθε κόμμα, ακόμα και διαφορετικές επιθυμίες ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ρεπορτάζ ο Αντώνης Ατζουλέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky που είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Για το αν κάποιο κόμμα θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή προτιμά σε δεύτερο χρόνο με βάση τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια γιατί θέλω το σχόλιο σου. Είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν οι αιχμές του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν καινούριο. Καινούριο ήταν ο τρόπος που το έκανε. Βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντώνη Σαμαρά. Ίσως να είναι και ένα στοιχείο αυτό που να δείχνει τις προθέσεις του. Ότι αρχίζει και μπαίνει στα TikTok ο Αντώνη Σαμαρά. Οπότε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς που θέλω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο Σεβαστός μου ο κ. Πρόεδρος δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Στο τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Δεν θέλω να κλείσει.
1: Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
5: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
0: Εντάξει, χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αντώνη.
6: Μοιάζει ο κ. Σαμαράς με όλες τις τελευταίες του ενέργειες να επιταχύνει τις εξελίξεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς κάτι άλλο όταν φτιάχνει αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας με τον συνεργάτη του, τον κ. Τσούτσια, για να βγάλει μηνύματα προς τα έξω και για την κυβέρνηση και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη, όταν σήμερα πηγαίνει έτοιμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση σε σχέση με το Predator.
0: Ναι.
6: Είναι παράλληλες οι κινήσεις και από τη στιγμή που και οι πληροφορίες μιλούν για εγρήγορση, για συναντήσεις με στελέχη, με βουλευτές, με αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν όλα συνηγορούν στο ότι είναι έτοιμος,
0: ναι,
6: για τη δημιουργία του κόμματος και είναι πλέον η επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι απαντήσεις πλέον από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή, δεν σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
0: Έχει τελειώσει από τη στιγμή που πλέον ο κύριος Σαμαράς προβάλλει ως πολιτικός αντίπαλος.
6: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, Αντώνη?
6: Ναι.
0: Οπότε το δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργό όντως έχει τελειώσει. Και πόσο μάλλον όταν ο κύριος Σαμαράς στοχεύει και σε ένα κοινό το οποίο αφορά, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι λέω δύο λόγια παραπάνω, ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών. από το Predator, το λογισμικό, για να διαπιστωθούν, λέει, συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του.
6: Και μάλιστα αναφέρει ότι είχε ζητήσει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση, δεν τις είχε λάβει. Υπήρξε απάντηση σήμερα στο briefing από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν υπήρχε κάποια τέτοια επικοινωνία ώστε να ζητήσει ενημέρωση, και μάλιστα και ένα καρφί ακόμα από τον κύριο Μαρινάκη ότι η υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια, το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νέα επεισόδια. Όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, μάλλον όχι κίνηση, εντάσσεται σε μια στρατηγική, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή το να προβάλλει αυτά τα βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα όπου συνομιλεί με τον συνεργάτη του. Καλοδουλεμένα βιντεάκια.
6: Καλοδουλεμένα είναι, γιατί καλοδουλεμένα βλέπεις και τριπλό πλάνο και ανοιχτό,
0: ναι,
6: και
0: είναι δουλεμένα καλά.
6: Στον κύριο Σαμαρά, ωραία εικόνα,
0: ναι,
6: και
0: ναι,
6: προφανώς συντάσσεται με τις επιταγές της εποχής. Δεν φτάνουν πλέον οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
6: τα
0: βέβαια.
6: Social media κυριαρχούν παντού.
0: Βέβαια, κυριαρχούν παντού τα social media. Αλέξης Τσίπρας.
4: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η παιδεία.
7: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
0: Αυτό που ακούσατε είναι το νέο βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, σε ό,τι αφορά την παιδεία. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολυμέτωπη επίθεση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ. Στα θέματα παιδείας ακούσαμε Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή το Μεάρχες κάνουν μια συνέντευξη τύπου όπου επιτίθενται εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση.
6: Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύσης Τεμπονέρας για οικονομία και εργασία έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση σε σχέση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και από την άλλη ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ την ελληνική κοινωνία, γιατί σίγουρα όταν λες ότι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μισθούς πείνας και εγώ θα τους αυξήσω, αυτό το ακούνε πάρα πολύ, το ακούει πάρα πολύς κόσμος, και βέβαια όταν λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές, αυτό το ακούνε και γονείς και μαθητές συγχρόνως. Όχι πως δεν έχει ξανακουστεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο
0: έρχεται και επανέρχεται. Τώρα, εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, ακούω σχεδόν, όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα.
6: Ναι,
0: είναι παροχημένο, είναι ψυχοφθόρο,
6: ναι,
0: δεν είναι αυτό το οποίο προάγει, ξέρω, τέλος πάντων, τα θέματα παιδείας και τα άλλα. Όλα τα κόμματα λένε να καταργηθούν. Και οι πανελλαδικές παραμένουν.
6: Εντάξει, είναι εύκολο καταρχάς, γιατί ο γιος μου πηγαίνει στο Λύκειο,
0: ναι,
6: η κόρη μου πρόσφατα πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
6: Πρέπει να αναβαθμιστεί πολύ το Λύκειο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το μάθημα. Πρέπει η βαθμή να είναι αξιοκρατική. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι στον ΠΑΒ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστολιά θα είναι αν αλλάξουν μόνο το σύστημα στα πανεπιστήμια.
6: Ναι.
0: Ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όλο το θέμα. Και Πασόκ κάνει μια εκδήλωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπου με επικεφαλής τον κύριο Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα. Η διεύρυνση είναι στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και μια δημοσκοπική κατάσταση λίγο δύσκολη.
6: Ναι, γιατί υπήρχε και σήμερα μια δημοσκόπηση της προράτας στην Εφημερίδα των Συντακτών που τον δείχνει μαζί με την κυρία Καριστιανού στην πρόθεση ψήφου στο 8,5%, όταν ο κύριος Τσίπρας είναι στο 15,5%,
0: ναι,
6: και η Νέα Δημοκρατία στο 25%. Αυτό θα γίνει, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σκανδαλίδη. Να δούμε τι ονόματα θα ακούσουμε. Υπήρχε και άλλη παράλληλη δράση του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Νικητιάδη συναντήθηκαν με την Ένωση στο σούπερ μάρκετ για το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό που είπαν είναι ότι ουσιαστικά οι 2.000 κωδικοί που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας λένε για άλλη μια φορά ψέματα. Επίθεση και σε αυτό το πεδίο.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι από τα κόμματα που σήμερα με τις εκτιμήσεις σου θέλει να γίνουν γρήγορα οι εκλογές ή...
6: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα πάρα πολύ, γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι θέλει χρόνο να ξεφουσκώσει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
6: Πιστεύει ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας ενθουσιασμός, όπως την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θέλει χρόνο να πάει προς την άνοιξη, λένε πολλά στελέχη. Αυτό που βλέπουμε τώρα του κύριο Τσίπρα να έχει ξεφουσκώσει, όπως λένε οι υποσχέσεις του δεν έχουν αντίκρισμα, έτσι ώστε εκείνο να βρεθεί και πάλι στη δεύτερη θέση.
0: Η Καριστιανού θέλει τώρα εκλογές, ναι, για να μην ξεφουσκώσει.
6: Είναι προφανές, γιατί χάνει συνεχώς. Χάνει συνεχώς, δεν βλέπουμε στελέχη, δεν βλέπουμε πρόγραμμα, άρα
0: και
6: είναι προφανές.
0: Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ που εδώ τίθεται ένα ζήτημα, όχι πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
6: Ναι, ήδη βλέπουμε πως φιλορροεί. Μέχρι την Παρασκευή θα παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, θα πάρει τη θέση του η κυρία Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανε Κασελάκη, θα μείνει με 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα, λοιπόν...
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για τα θέματα της πολιτικής. Πάμε αμέσως στη Βάσια Γκανάρα, θα αλλάξουμε θέμα. Στη Βάσια Γκανάρα, γιατί υπάρχει μία έρευνα, έκθεση από το Eurocontrol που καταγράφει αύξηση των καθυστερήσεων των πτήσεων στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται. Γεια σου, Βάσια.
8: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στις πτήσεις στο αεροδρόμιο. Την ώρα που, όπως καταλαβαίνεις, η επιβατική κίνηση κορυφώνεται, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης, μαζί με την Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η χώρα μας αντιπροσώπευε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Ο πρώτος και βασικότερος λόγος, όπως μας λένε εδώ από την Ένωση των Ελεγκτών Εναέρευσης Κυκλοφορίας, έχει να κάνει με τη μη τήρηση των χρονοθυρίδων, τα σλότς όπως λένε εδώ στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν προβλέπετε και έχει συμφωνηθεί βασικία ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να αντέξει σαν σύστημα 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις, προστίθενται πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να δημιουργείται ένα ντόμινο και στις επόμενες πτήσεις. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις ελλείψεις προσωπικού. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την αυξημένη κίνηση αεροσταθών, η οποία έχει ενισχυθεί και λόγω των αλλαγών στις αεροπορικές διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στις 4 έχει προγραμματιστεί μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, της Διοίκησης του Αεροδρομίου, αλλά και των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιρεών, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση και αν θα μπορέσουν να αποτρέψουν τις καθυστερήσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα ήταν. Έχει βγει μια ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που λέει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Οι καθυστερήσεις είναι υπαρκτές κυρίως λόγω εποχικής ζήτησης και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους και γεωπολιτικών εξελίξεων, και ενδεικτικά αναφέρει πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, του περασμένου Ιουνίου, Ιούνιος 2026, σε Αθήνα, στις περιοχές ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας, η καθυστέρηση ήταν 2,26 λεπτά αναπτύση έναντι 1 λεπτού και 62 δευτερολέπτων το 2025. Αυτά είναι τα μεγέθη των καθυστερήσεων σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
22: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής, κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας, αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους αδέρφους να φάμε, είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο τώρα, και να φάμε ντονέρ, έχει ένα μάστορα για γύρω. Έχει τσίκεφτε, το νομό κοιμά, έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστεί. Η Προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να φάμε στους αδέρφους. Συζήτησα την άδεια. Εγώ σα δίνω και το ρεπορτάζ στο τι συμβαίνει. Έχει 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους. Μας φροντίζουν, μας έχουν σαν να είμαστε σε παλάτι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψα από όλο αυτό που περιέγραψες.
23: Όχι, αλίμονο. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου δώσω και όλο το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει εδώ πριν έρθει. Τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
0: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
23: Αλλά πραγματικά του μίλησα και του μάστορα, του λέω το γύρο λίγο καλωσημένο και έρχομαι.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπες, ο γραμματέας.
23: Μόλις προσγειώθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για τους στόχους της συμμαχίας και το τι θα συμβεί εδώ. Όμως βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέτ Τραμπ-Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκούτ, όχι στο καινούριο αεροδρόμιο που χτίζει ο Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Από εκεί θα το παραλάβει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκεί θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, τετατέτ, για F-35, για άρση κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, για τους κινητήρες Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω, γιατί όπως το μαθαίνουμε θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η αμερικανική πλευρά θέλει κάποια ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως είχε στηθεί στο ΒΑΡ γραφείο. Θα κάτσουν οι 2 πρόεδροι και εκεί κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας και των 2 χωρών θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο, που εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Σε αυτά που συμβαίνουν.
0: Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
23: Νομίζω ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβουμε στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει μεθαύριο ο Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν στη συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους δύο προέδρους. Ναι. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
0: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις σου, διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άρθρο σου, ανάλυση σου, όπως και των συναδέλφων. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
23: Ένα επικαιροποιημένο ρεπορτάζ, ναι, σήμερα. Επειδή τώρα είμαι εδώ, ναι, οι Τούρκοι οι Ρώσοι θεωρούν πια σίγουρα τους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι. Δηλαδή μου λένε μάλλον αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι.
23: Στα F-35 θα συνεχιστεί ο διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Θα είναι έκπληξη. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η τουρκική Προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 δημοσιογράφοι. Μια ανατολική χώρα με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτά διαλέγουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία κλπ. Η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πραξικόπημα εναντίον του και τώρα στολίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, καλά, και ο συγκυβερνήτης του ακόμη συνεχίζει να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπακτσελή. Αυτό που είπες θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία. Αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με, επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
23: Ήδη λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για τα μη επανδομένα αεροσκάφη, μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε γαλλική. Η γαλλική εταιρεία να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στα τουρκικά Bayraktar, στην εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν συζητήσεις για το αντιεροπορικό σύστημα SAMPT, το οποίο είναι ιταλικής κοινοπραξίας. Το παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόρια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν έχει δώσει το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
0: Ναι.
23: Θα περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, και μια συνάντηση Μελώνη Τραμπ. Δηλαδή εδώ
0: έτσι, εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται σε μια σύνοδο έχει ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που έχει εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που τους λέει: εγώ πολεμούσα στο Ιράν, δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελώνη, σχεδόν της λέει ότι μείνε μακριά μου. Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει.
23: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Το εννοώ. γιατί έχει. Δηλαδή, από τα F-35 μέχρι και το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο. Μιας και το είπες όμως τώρα,

0: αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γροιλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν, από το F-35 μέχρι και τους κινητήρες Καν. Είναι ένας πρόεδρος, τι να σας πω, ναι, για όλα.
1: Μητσοτάκης Ερντογάν, βλέπεις κάτι τέτοιο στη Σύνοδο?
0: Δεν το αποκλείω, αλήθεια. Και δεν το λέω για να γλιτώσω την ερώτηση, ναι, αλλά μας λένε ότι είχε γίνει συνεννόηση. Αν τελευταία στιγμή κανονίσει, θα κανονιστεί. Δεν είναι αρνητική πάντως. Γιατί φοβούνται, να σας πω, φοβούνται.
1: Επανάληψη του ΟΗΕ.
0: Ακριβώς, μην γίνει. Γι' αυτό. Εγώ δεν το αποκλείω όμως.
1: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και για το, και για το ρεπορτάζ, αλλά και για το παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί.
0: Και τώρα καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνω τι θα κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή όρεξη.
0: Να είσαι καλά.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος, από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον, ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
2: Είναι 4 τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο, τόσο στο πλαίσιο του υλικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
1: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών και μάλιστα υπάρχουν ήδη μια διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι φίλε κυρίες και κύριοι. Είναι μια είδηση η οποία προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες και για σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών των δικαστικών λειτουργών, για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρίθηκε προφυλακιστή μετά την απολογία του και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι ένας γνωστός προπονητής ο οποίος ασχολείται κυρίως με παιδιά.
1: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία φαντάζομαι εκεί, να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο, να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση αυτή που μας είπε μόλις τώρα ο Χρήστος Στρατουλάκος από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στο Αιγαίο, γιατί η αλήθεια είναι πως ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικές ροές αύξηρων από τα νότια της χώρας, κυρίως έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι, ναι, είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν στη Σάμο λοιπόν μετανάστες, 21 στο σύνολο, τα ξημερώματα, σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όρμου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η σωρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές σύμφωνα με το Υπουργείο εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, ενώ οι επιστροφές για την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
1: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη, τουλάχιστον, όπου εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σε ευχαριστώ, Μέρη.

0: ημέρη σκανδάλι για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα.
0: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών για την τραγωδία των Τεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι Πάνο, παραμένει, εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τυνάξει, όχι να τυνάξει τον Άρη τη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
1: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Παύλου Κουζή, ο οποίος θα σας θυμίσω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει αδυναμία οικονομική να έχει συνήγορο.
0: Αυτό, συγγνώμη Πάνο, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
1: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνήγορο μέχρι ένα λογικό διάστημα, και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία. Και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνήγοροι και λένε ότι αν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν οι νέοι συνήγοροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λάρισας. Μάλιστα στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν όσον αφορά την διαδικασία της δίκης. Γι' αυτό και όρισε το δικαστήριο μέχρι σήμερα το απόγευμα να λάβουν στα χέρια τους όλη τη δικογραφία.

0: Κωνσταντοπούλου, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, μαζί με την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, που έκαναν σχετικές δηλώσεις. Στη συνέχεια πήγαν στα δικαστήρια της Λάρισας και εκεί ζήτησαν να δουν τι γίνεται με τη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Σας θυμίζω ότι στις 2 Απριλίου αυτή η δίκη σταμάτησε. Και
1: επειδή
0: τελικά
1: παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είχε παραιτηθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου, σταμάτησε και στη συνέχεια, στην ουσία καταργήθηκε, δεν υπάρχει, παρότι έγιναν 20 δικάσιμοι αυτή η δίκη και θα πρέπει να ξαναοριστεί. Έχουμε καταγγελίες τόσο από την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τον έλεγχο που κάνανε και την κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση μετά από τόσους μήνες και βέβαια καταγγέλνουν μεθοδεύσεις όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια δίκη που ενδεχομένως να τη δούμε να ορίζεται στο επόμενο δικαστικό έτος και να τρέχει παράλληλα με την κυρία δίκη που έχουμε στο κτίριο της Γεώπολης, στο παλιό ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα.
1: Τώρα πάνω, όχι για σήμερα, αλλά στις προσεχείς ημέρες, το λέω και για τους ακροατές μας, επειδή εσύ είσαι υποφορτισμένος με ρεπορτάζ που απαιτούν πάρα πολύ δουλειά, όπως είναι η δίκη για τραγωδία των Ποντεμών, αλλά θα ήθελα, επειδή το επόμενο θέμα τώρα που θα παρουσιάσουμε είναι τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, και επειδή έχει προαναγγελθεί αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών, να μας πεις στις επόμενες, μια από τις επόμενες ημέρες, να μας δώσεις ρεπορτάζ, τι λένε οι παραγωγοί στον κάμπο. Τι μέρες έρχονται, τι μέρες ακολουθούν και σε ό,τι αφορά
0: πολύ
1: το καλά.
0: Δύσκολες.
1: Πολύ αυτό δύσκολες. Και εγώ ακούω, γι' αυτό στο ζητάω. Να μας πεις
0: στο σιτάρι, ας πούμε, που μάζεψαν πριν από κάποιες ημέρες, έχουμε 18 με 20 λεπτά. Σας λέω λοιπόν ότι στα Ροδάκινα και στα Βερίκοκα υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τεχνών την παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης. Όταν ας επικοινωνήσει κάποιος από το ραδιόφωνο, να δώσω το τηλέφωνο να τον βγάλει από τον άνθρωπο, του είπαν οι μεσάζοντες μια εξευτελιστική τιμή και είπε: όχι, θα τα δώσω στην καταγωγή της Λέξας, αλλά θέλω κάποιους ανθρώπους να μαζέψουν.
1: Λοιπόν,
0: προτιμοποιήθηκαν οι τρίτεχνοι.
1: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσεις μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς,
1: ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τα της δίκης εννοείται το ρεπορτάζ του, αλλά και για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών είναι οι διακοπές. Οι διακοπές, η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά αρχίζουν να ψαλιδίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνουν τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
2: Πάω Τίνο, για Σαββατοκύριακο μόνο.
3: Εντάξει, η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Λιχαδονίσια θα είναι μονοήμεροι, Σύφνο θα είναι τρεις νύχτες.
4: Τίνο δύο είμαστε, πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
5: Για Έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
1: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου, Μέρη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σε λίγο τώρα που το έκανε στην εισαγωγή, λέω: δεν θα τη λέμε διακοπές, θα τη λέμε διακοπιές.
1: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
6: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με το ζόρι να βρω, δηλαδή. Να μου λέει κάποιος ότι κάπου θα πάει. Μόνο στο λιμάνι βρίσκεις. Η αλήθεια είναι αυτός που είναι εκείνη την ώρα και έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία το 45%, 43% προγραμματίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. Για τα Χανιά θα δώσει 456, ενώ για τα Δωδεκάνησα ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει τα 600 ευρώ περίπου, για να καταλάβεις. Μόνο για τα ακτοπλοϊκά είναι υψηλά τα νούμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια στροφή, να το πω έτσι, προς υπηρετικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πήλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι κλάδες έχουν ανέβει.
1: Να αποφύγουν το εισιτήριο τουλάχιστον, το κόστος από το εισιτήριο και τα υπόλοιπα εκεί.
6: Αποφύγουν, ναι, και τα εισιτήρια και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να μείνεις εκεί. Τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
1: Διαμονές, όλα, όλα. Ευχαριστώ, Μέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η θωράκισή τους, και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτως το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και ναι, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο, αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
8: Τι κάνουμε?
1: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι χαρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώναμε τα παιδιά τη δεκαετία του 70? Μπραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Μπραζίλ.
8: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε για την Μπραζίλ.
1: Αγάπη, λατρεία. Λέγαμε Βραζιλία. Οπότε εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήθελα και Βραζιλία. Ναι.
8: Και θα ήταν και επόμενη αντίπαλος, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
1: Α, θα έπεφτε Βραζιλία.
8: Βραζιλία-Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία. Αγγλία. Βραζιλία-Αγγλία είχαν παίξει το 2002, αν θυμάσαι, με εκείνο το φάουλ του Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
8: Πάλι στου 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η βαρέα του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Νίλαντ, 35χρονος θεματοφύλακας. Ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει την Νορβηγία ζωντανή, μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90, και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Ναι, ναι. Συνεχίζει την οκτάδα τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις, αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Μεξικό, Βραζιλία, ναι. Έχει μείνει Αργεντινή μόνο. Θεωρητικά είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
1: Και όχι αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη. Έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
8: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζτέκα, που έχουν την πολύ μεγάλη ιστορία από το 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο ίδιο παιχνίδι, σε γήπεδο με υψόμετρο, δύσκολες συνθήκες, τα κατάφεραν και έπαιζαν και με 10 παίκτες από το 56, όμως τα κατάφεραν κόντρα στους Μεξικάνους. Και απόψε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, prime time κιόλας, μια χαρά για μας. Ισπανία, Πορτογαλία. Ευρωπαϊκό ντέρμπι, Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Ο παλιός με τον νέο που λέμε.
1: Δυνατός αγώνας.
8: Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα για τους σκληροπυρηνικούς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, με όλο αυτό το χαμό που έχει ξεσπάσει.
1: Την κόκκινη κάρτα.
8: Ακριβώς, του Μπαλογκάν και την ένσταση του Τραμπ ουσιαστικά για να παίξει. Εντάξει, οι διοργανώτες έχουν άσπρο εξωματάκι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, κόκκιπε,
10: Κουμπάνιο! Team colleague.
11: Παντρούσκα!
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπως έτσι πήγαμε. Πήγε το μαγκαζίνο σήμερα και φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά. Γεια σας.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η ώρα είναι 3.
6: Ράδιο Πέλα.
7: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
10: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
11: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.
13: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
16: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
17: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
16: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
18: Πέλα FM

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκι.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Κυριακή 12 Ιουλίου.
12: Προπόληση more.com.
13: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
14: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
13: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
14: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
15: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
17: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
19: Πέλα FM

γλώσσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Bella FM.
20: Και τώρα. Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα μας με υγεία, χαμόγελα και πολλή αισιοδοξία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη μουσική μας παρέα, like στη μουσική. Ανεβάζουμε την ένταση και σας κρατάμε συντροφιά δύο ολόκληρες ώρες με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε μαζί μας και πάμε να κάνουμε αυτή τη μέρα ακόμα πιο όμορφη.

το νέο για σήμερα. Bill Gates. Πρόβλεψη κάνει, έτσι. Βέβαια, αυτοί πάντα ξέρουν πολλά, τέλος πάντων. Η AI θα αλλάξει τόσο την εργασία που σε 20 χρόνια ο καπιταλισμός δεν θα αρκεί.

Live στη μουσική. Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

από την AI πολλά επαγγέλματα έχουν φτάσει στο μηδέν, έχουν χαθεί έτσι σχεδόν. Φωτογράφοι, γραφίστες και πολλά άλλα.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αλλάζει το σκηνικό στην τηλεόραση. Το TikTok έχει ανέβει πάρα πολύ. Όλοι έχουν πάρει ένα μικροφωνάκι. Όλοι κάνουν πράγματα, έτσι, podcast, πώς τα λένε όλα αυτά, παιδιά, βιντεάκια. Έχει ανέβει πάρα πολύ το TikTok. Έχουν ανέβει πάρα πολλοί influencers. Και η τηλεόραση έχει φτάσει στον πάτο. Έτσι κι αλλιώς δεν έβλεπε κανένας μας τηλεόραση, παιδιά. Αλλά τώρα φανταστείτε ότι ο Λιάγκας έκανε τα πρώτα του παράπονα, έτσι, για τους TikToker που και καλά έχουν ανέβει αυτοί και έχουν πέσει οι παρουσιαστές. Τσιμτσιλί, τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day.

κανονισμοί για τις καφετέριες. Υποχρεωτική ή αποδοχή, ποτηριού του πελάτη. Δεν το κατάλαβα, δηλαδή θα πηγαίνουμε στην καφετέρια με το ποτηράκι μας για να πάρουμε καφέ. Άλλο και τούτο.

Λιάγκα στην αυλαία του πρωινού. Αυτά που σας έλεγα. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που τελειώνει η εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
12: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
13: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Bella FM.
16: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
17: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

αγαπημένα ζώδια και τάκες, καλοκαιράκι παιδιά, και οι μικρές στιγμές κάνουν τη ζωή μεγάλη, λένε δίδυμος, καρκίνος, παρθένος, ζυγός, τοξότης και η...

0: σου θα ζω.
1: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τοξότης. Ο τοξότης βλέπει ορίζοντες εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν όρια. Αν και δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα αυτό το ζώδιο, παιδιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εδώ γράφει τα καλύτερα. Είναι περίεργη η εγώκερη. Μην με βρίσετε όσοι είστε εγώκεροι. Παίζει ρόλο πάρα πολύ και ο οροσκόπος, το έχουμε πει. Έχει ψυχή ελεύθερη και βλέμμα γεμάτο προοπτική, λέει εδώ, και ξέρει πως η ζωή είναι για να την εξελίξει.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Τεχνητή βροχή από τις ταράτσες. Αυτή είναι η λύση της Κίνας ενάντια στον καύσωνα. Είδαμε το viral video και μας έκανε φοβερή εντύπωση.

Τελείωσε και σήμερα η αγαπημένη μας παρέα, like στη μουσική. Να πούμε ότι και το Μπαγκαράγκα εκθρονίζει τον Αζίς και το Σεντρόπ από την κορυφή του Spotify. Χαμός γίνεται με τον Μπαγκαράγκα, παιδιά, και με τη Δάρα. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Φόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στα Γιαννιτσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιδιορητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
14: Προπόληση

Καλησπέρες, καλησπέρες, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρες, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, παρέα σας. Στα 5 λεπτά για μετά τις 8. Εδώ είμαστε και σήμερα. Να περάσουμε 2 ώρες γεμάτες, γεμάτες μουσική. Είμαι ο Μανώλης ο Δούμτσης. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα σας. Συντονιστείτε. Πελεφέ με 103,3. Καλό βραδάκι σε όλους εσάς. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, να είστε καλά.

Θα δοθούν και τηλεφωνικές μας γραμμές για όλους εσάς εδώ στην παρέα. Βεβαίως ακολουθήστε μας στη σελίδα μας Facebook και Instagram Bell FM. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας μέσω του Play Store ή Apple Store Bell FM. Και ελάτε και εσείς εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα.

Έτσι να θυμίσουμε λίγο καλοκαιράκι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς. Καλό βραδάκι φίλοι και φίλες. 14 λεπτά για τις 8 εδώ στο καμένο σας ραδιόφωνο. Και αυτή τη Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Εδώ θα είμαστε και τις 10. Πάμε να θυμηθούμε. Έτσι λίγο πίσω. Παρατάς Θεοδωρίδου που περπατάς.

0: αυτό το καλοκαίρι τι μας κάνει. Τι μας κάνει λέει αυτό το καλοκαίρι. 21 λεπτά για να τις 8 φίλοι και φίλες. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Μάνος ο Δούμτζης. Έρχεται στις 10 θα είμαστε εδώ παρέα σας.
1: Θέλω κι άλλα κι άλλα.
0: Την καλησπέρα μου να στείλω στην πολύ καλή μου φίλη τη Μαρίσα. Εκεί στα Αθήνα, μεριά, την αγάπη μου. Είναι η καλησπέρα μας εδώ στα Γενετσά. Στον οφείλω μου στο Σωτήρι, όλη την οικογένειά του. Έω στις 10 θα είμαστε εδώ, παρέα. Πελαφέ με 103,3. Γεια σου, Ρεσάκη, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαρίσα μου, το επόμενο για σένα. Με όλη μου την αγάπη και για όλους την παρέα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με αρκετή τη ζέστη σήμερα, παιδιά. Ελάτε και σας εδώ στην μεγάλη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα του Bell FM. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, γεια σου Φωτεινή, καλησπέρα και σένα, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα. Καλησπέρα στην Βέρεια. Μια μεγάλη καλησπέρα στην αίθουσα, στην φίλη μας τη Μαρία. Έως τις 10 θα είμαστε εδώ παρέτσα, σιγά σιγά. Φτάνουμε και στον πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλό απογευματάκι, να είστε καλά. Σήμερα θα σας πάω λίγο πιο καλοκαιρινά. Θα θυμηθούμε μερικά όμορφα τραγούδια από το χθες. Άλλωστε Bell FM είμαστε. Αυτός ήταν ο Τριαντάφυλλος. Τέλη δεκαετίας 90. Μωρό μου. Να στείλω και την καλησπέρα μου σε φίλο μου τον Δημήτρη, εδώ στα Γεννητσάκη, όλη η βαραίτσα. Συνεχίζουμε, Μαντού. Έξατε χαρισμένο και στη φίλη μου τη Μαρίσα, μολύ μου την αγάπη με την εκτίμησή μου στο πρόσωπό της. Μαρίσα μου, για σένα. Bell FM

Δυτικές συνοικίες, καλοκαιρινά ραντεβού. Ενώ βέβαια όλοι εσείς ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram και ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας, Πέλα FM. Επίσης κατεβάστε και την εφαρμογή στο κινητό σας μέσω Play Store ή Apple Store. Πανεύκολα. Και ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες και είσαι εδώ στην παρέα. Γεια σου, 10 θα είμαστε παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ μαζί. Με αγαπημένες μουσικές, με αγαπημένους καλλιτέχνες.

Καλησπέρα και στο Βαγγέλη, εδώ στα Γεννητσά. Γεια σας, 10 φίλοι και φίλες, εδώ θα είμαστε παρέα. Πάμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα μαγικά.

0: Δημήτρης Κοργαλάς, Κατερίνα Μουτσάτσου. Μια φορά εδώ στον Πελεφέ με εδώ 103,3. Καλό βραδάκι φίλοι και φίλες. Να είστε όλοι καλά την αγάπη μας. Έως στις 10 θα πάμε μαζί 50 λεπτά και μετά τις 8, όπως σήμερα τι έχουμε πάθει. Αλύσαμε τα Σαρδάμ. Είπα να σας ταξιδέψω λίγο πίσω σήμερα. Να θυμηθούμε μερικά πανέμορφα τραγούδια. Χρήστος Τάντης για τη συνέχεια, αμάν αμάν, εδώ στα αγαπημένα σου ραδιόφωνο.
1: Bella FM 103,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, βαρέτσα. Σάξ Ρουβά στα κακά παιδιά. Λογικά και μονές, γεια σας ρε Φωτεινή, καλησπέρα. 2-382-029-333 ο τρόπος επικοινωνίας στον εκπομπή μας. 2-382-029-333 το τηλέφωνο μας είναι μόλις ελεύθερο. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας, Bella FM, και ελάτε εδώ στην παρέα μας. Καλό βραδάκι φίλοι και φίλες. 3 λεπτά και από τις 8 σιγά σιγά συμπληρώνουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Δεν ξέρω, με το τελευταίο καιρό έχω πάθει έτσι λίγο εδώ με το Σαρδάμ, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά θα λυθεί, πιστεύω. Πάμε με Γιώργο Τσαλίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Πέλα FM.
7: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε παρέτσα. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έως στις 10 εδώ θα είμαστε παρέα.
8: Σου ότι μ' αγαπάς, χωρίς να ξέρω που το.
7: Έτσι έλεγες.
8: Πως είχα πιστέψει.
7: Καλό βραδάκι, να είστε καλά την αγάπη μας.
8: Έπρεπε να ακούσω.
7: Μείνετε μαζί μας. Λέξη.

0: νωρίς φέρεις, είπες. Ναι, στείλουμε μια καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαρία εδώ για Νιτσά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Πέτρο εδώ στην παρέα του στα Γενιτσά. Καλησπέρα στο φίλο που μας ακούει και εργάζεται αυτή εδώ την ώρα. Μείνετε μαζί μας και τις 10. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλησπέρα στην Αριδαία. Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε. 2-382-029-333 ο τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Βεβαίως, ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram. Κατεβάστε την εφαρμογή του PLFM στο κινητό σας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας μέσω της εφαρμογής.
1: Γεια σου χάρη.
0: Γελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας.

μπαλίτσα. Γιώργος Καϊωσέος, μην τη σπείτε. Έκανα τη στο πείτε, εντάξει. Καλό βραδάκι φίλοι και φίλες, εδώ θα είμαστε παρέτσα. Πέλα FM 103,3. Μανώλης Δούντσης εδώ στην παρέα σας. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα. Να είστε όλοι καλά την αγάπη μας.

0: Νίκος Βέρδης, κοίτα. Να στείλω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάριο εδώ στα Γενετσά και όλη την παρέτσα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα μουσικό βραδάκι φίλοι και φίλες όλους σε εσάς. Εδώ παρέα με αγαπημένες επιτυχίες στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Μάνος Ζωδούντσης, κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ είμαστε παρέα. Καλησπέρα επίσης στον φίλο με το Σάκη και στην Γερμανία και στον Ντόρμουντ για όλη την παρέα.
1: Σ' αγάπησα τη δική.
0: Έως στις 10 θα είμαστε παρέα. Συνεχίσουμε επεγγύζει ένα
1: όσα και
0: άμυνα
1: προσπάθησα
0: εδώ στον Bell FM.

Δύσκολα φεγγάρια ο Γιώργος Μασονάκης ήταν αυτός. Μια καλησπέρα στην Παρίτσα και στη φίλη μου η Μαρία. Καλησπέρα στη Βέρεια. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη στα κορίτσια μας. Γεια σου Εφή. Νικηφόρος για τη συνέχεια του κακού παιδί. Εδώ στον Πελαφέ με δώσει 103,3.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως

0: Στέφανος Γκοργολής 1993. Σκόνη και θρύψαλα, φίλοι και φίλες.
1: Θυμήσου όμως πως αν ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα...
0: Σιγά σιγά οδεύουμε και προς το τέλος της εκπομπής μας. Εδώ στον Πελα FM, εδώ σε 103,3. Μανουλής Δούμτσης εδώ στην παρέα σας.
1: Σκόνη και θρύψαλα.
0: Δεύτερα βράδυ είμαστε εδώ παρέα, παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες, παρέα με αγαπημένες επιτυχίες. Μια μουσική παραίτσα, σας κρατάμε στην τροφιά, σας θυμίζουμε αλλά και σας παρουσιάζουμε νέα τραγούδια. Όλα αυτά κάθε βράδυ στις 8. Πάμε να συνεχίσουμε, ο Νότος Φαγιανάκης εδώ στη συνέχεια ταξίδεψε με σε ένα ταξίδι που δεν θα έχει γυρισμό.

0: θέλω να με.
1: Αναβήσει εξαίρεση.
0: Ψεύτικα λόγια να μου πει.
1: Γεια σου, Ευαγγέλη, καλησπέρα. Τα λεπτά και μετά τις 9, φίλοι και φίλες, εδώ στο καμένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Πέλα FM. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Την αγάπη μας. Καλά να είστε ό,τι και να κάνετε αυτήν την ώρα. Καλή εργασία σε όλους όσους εργάζεστε. Τι έχω πάθει αυτό το καιρό εδώ με τα κολλήματα, με τα σαρδά μου. Προσπαθώ να διαβάσω εδώ τα μηνύματά σας. Γεια σου Σάγκη, καλησπέρα στην Πεδαρμαίδα, στο φρούμ το Φώτη. Να στείλω μια καλησπέρα

Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. 55 λεπτά και οδεύουμε μετά τις 9, φίλοι και φίλες. Δύο ώρες ήμασταν εδώ παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ μαζί σας στις 8. Παρέα με πάντα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές. Πού αλλού εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Bell FM 103,3. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, φίλοι και φίλες, όλους εσάς. Εμείς βέβαια μην ξεχνάτε ότι τα λέμε καθημερινά μετά τις 12 το βράδυ, παρέα με αγαπημένες επιτυχίες. Επιλέγουμε πάντα τις καλύτερες επιτυχίες και σας κρατάμε συντροφιά στις πρώτες πρωινές ώρες. Την επόμενη Δευτέρα και πάλι εδώ στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Προσοχή με αυτές εδώ τις ζέστες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Προσοχή στους δρόμους. Για όσους κινείστε. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο ό,τι και να κάνετε. Μείνετε εδώ βέβαια στο Bell FM στις πρώτες πρωινές ώρες. Η καλύτερη ελληνική μουσική θα παρελάσει. Για όλους εσάς. Καλή συνέχεια την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9:30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλείο του Φεξής, Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Πέλα FM

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Πέλα.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.